0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League. Η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεγάνο.
2: Ωραία μπάλα, βρε αδερφέ. Από ωραίες ομάδες. Εντάξει, φαντάζομαι.
1: Η Ράγιο Βαγεγάνο, ποια χώρα είναι?
2: Ποια?
1: Η Ράγιο Βαγεγάνο που παίζει.
2: Ουγγαρία.
1: Και η Crystal Palace.
2: Crystal Palace, Αγγλία.
1: Καλή, καλή. Ουγγαρία, ε.
2: Από πού είναι, Πολωνία?
1: Πολωνία.
2: Α, ορίστε. Δεύτερη. Καλά, συγγνώμη κιόλας.
1: Από την Ισπανία.
2: Α, μάλιστα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και εγώ με το παιδί μου έτσι κάνω. Άμα δω ότι κοιμάται το παιδί, ρε παιδί μου, και είμαι σε μια διαδρομή και φτάνω σπίτι, έτσι. Θα κάνω και δύο κύκλους. Να του δώσω άλλο ένα δεκάλεπτο.
2: Είναι το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο. Α, εντάξει, νόμιζα ότι έχει μια τάση φυγή όταν δεν είναι το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Το έχω κάνει και αυτό. Δηλαδή, φτάνω, μου λένε, α πούμε, μου στέλνουν, δεν κοιμάται το παιδί. Κάνω και εκεί δύο κύκλους.
2: Και εκεί δύο κύκλους.
1: Άλλη κύκλη εκείνη. Μου λέει, βλέπω κύκλους, εκείνη είναι τέτοιοι κύκλοι. Θέλω να πω πάντως ότι όλοι το κάνουμε.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το μεγάλο τελικό του UEFA Conference League. Η Crystal Palace αντιμετωπίζει τη Ράγιο Βαγεγάνο.
2: Ωραία μπάλα, βρε αδερφέ. Από ωραίες ομάδες. Εντάξει, φαντάζομαι.
1: Η Ράγιο Βαγεγάνο, ποια χώρα είναι?
2: Ποια?
1: Η Ράγιο Βαγεγάνο που παίζει.
2: Ουγγαρία.
1: Και η Crystal Palace.
2: Crystal Palace, Αγγλία.
1: Καλό. Ουγγαρία, ε.
2: Από πού είναι, Πολωνία?
1: Πολωνία.
2: Α, ορίστε. Δεύτερη. Καλά, συγγνώμη κιόλας.
1: Από την Ισπανία.
2: Α, μάλιστα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Συνήθεις που έχουμε δυστυχώς είναι το ατελείωτο σκρολάρισμα στο κινητό, το doom scrolling. Έτσι, είναι το τσιγάρο λέει της εποχής. Τώρα διάβαζα ένα άρθρο. Είναι το. Γιατί το κάπνισμα ούτως ή άλλως έχει μειωθεί πάρα πολύ στις νέες
2: ηλικίες. Ναι, βέβαια, σωστό.
1: Το νέο λοιπόν σε εισαγωγικά τσιγάρο είναι το ατελείωτο σκρολάρισμα και η αϊπνία που προκαλείται σε παιδιά από αυτό το πράγμα. Από το ατελείωτο σκρολάρισμα, κυρίως το βράδυ. Μάλιστα, πάρα πολλοί δηλώνουν ότι σκρολάρουν όχι μόνο πριν κοιμηθούν, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή, μεσάνυχτα με 4 ξυπνάς. Καλά, δεν λέω. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αφήνουν ανοιχτά τα κινητά και χτυπάνε οι ειδοποιήσεις και ξυπνάνε. Εγώ το κινητό, θα μου πεις, εγώ είμαι μεγαλύτερης ηλικίας, το κινητό όταν κοιμάμαι είναι πάντα κλειστό. Σταθερό δεν έχω. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να με ξυπνήσει κάτι, ό,τι και να γίνει μέσα στη νύχτα. Εντάξει, αν είναι πάρα πολύ σοβαρό, θα το μάθω
2: το πρωί.
1: 2-3 ώρες αργότερα.
2: Μην είναι ησυχία ύπνος.
1: Αλλά πολλοί αφήνουν ανοιχτά τα notifications με αποτέλεσμα και μέσα στη νύχτα να ξυπνάνε ή να ξυπνάνε επειδή κάνουν ανήσυχο ύπνο. Επειδή σκρολάραν ατελείωτα πριν κοιμηθούν, οπότε ο εγκέφαλος δεν έχει ξεκουραστεί και ο ύπνος δεν είναι βαθύς. Οπότε πετάγεσαι, ξέρω εγώ, 1 ώρα, 2 ώρα. Ανοίγεις τα μάτια, λες, α, ξύπνησα. Δεν τσεκάρω λίγο το κινητό. Ξανασκρολάρισε εκεί την ώρα.
2: Δεν έτσι. Το είχα πάθει περίπου με τη μάνα μου, που ήταν μια εποχή τότε που ήταν στο Facebook. Και έμπαινα εγώ στο Facebook και έβλεπα, ξέρω εγώ, το πρωί η μάνα μου διαθέσιμη στις 4 το πρωί. Την επόμενη μέρα στις 3 το πρωί. Τη 1 η ώρα το πρωί. Να τη στέλνω. Πρόσεξε, ναι. Τη στέλνω το μεταξύ μου, εμένα μην απαντάει. Και κάποια στιγμή ανησύχησα, λέω, τι κάνει τέτοια ώρα ξύπνια. Και ήταν σε φάση τύπου, έλα παιδάκι μου, απλά ξύπνησα και μπήκα λιγάκι στο Facebook.
1: Ναι. Σκέψου λοιπόν, αν το κάνει η μάνα σου, έτσι, που το κάνουμε και εμείς τώρα, δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Καλά, εγώ αποφεύγω πάρα πολύ. Δηλαδή, μάλλον συνειδητά δεν ανοίγω κινητό, γιατί θεωρώ ότι παρόλο που έχω ξυπνήσει, έχουμε τα μωρά και τα λοιπά, το blue light αυτό θα με καταστρέψει.
2: Ναι.
1: Αλλά είναι πολύ εύκολο να ανοίξεις, να χαζέψεις αν με το οτιδήποτε διακόψεις τον ύπνο σου, να πεις ότι ας χαζέψω 5-10 λεπτάκια που μπορεί να γίνει και μισή ώρα.
2: Καταστροφικό για τον ύπνο, καταστροφικό.
1: Και γενικά βεβαίως όλα ξεκινάνε από την οικογένεια, διότι όπως λέει τα παιδιά βλέπουν τους γονείς που είναι το νούμερο ένα πράγμα το οποίο είναι λειτουργεί ως αρνητικό πρότυπο. Το σκρολάρισμα που κάνουν οι ίδιοι οι γονείς, οπότε το παιδί.
2: Ναι, καλέ. Μα τα παιδιά προτείνουν... τα οποία δεν έχουν κινητό ή δεν είναι τόσο εθισμένοι στο κινητό, είναι πάντα παιδιά.
1: Οι οποίοι επίσης.
2: Οι γονείς δεν είναι.
1: Δεν είναι εθισμένοι στο κινητό. Και αυτό προτείνουν ένα κοινό σημείο αποθήκευσης, ένα λεγόμενο lockbox, όπου όλη η οικογένεια το βράδυ, κάποια ώρα που έχει προσυμφωνηθεί, αφήνει τα κινητά πριν από τον ύπνο. Εύκολο βέβαια να το λες, αρκετά δύσκολο να το κάνεις.
2: Ως γνωστόν, τα παιδιά δεν κάνουν αυτό που τους λες, κάνουν αυτό που βλέπουν.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Next day shooting. Την επόμενη μέρα ξαναντίνεσαι γαμπρός και νύφη και πας να βγάλεις φωτογραφίες.
2: Τι δεν το κάνεις την προηγούμενη.
1: Δηλαδή, γιατί μπορεί να την πρόλαβες, γιατί μπορεί να θέλεις να βγάλεις φωτογραφίες, παράδειγμα, ξέρω εγώ τώρα τι να σου πω.
2: Συγγνώμη.
1: Στο Σούνιο, έτσι, σε μια τοποθεσία νύφη στη Χλόη ή νύφη στην παραλία.
2: Μα ποιος και ξαναντίνεις.
1: Γιατί,
2: αφού το ποσοστό των διαζυγίων είναι πολύ ψηλό.
1: Α, τα διαζύγια, ρε. Τις φωτογραφίες του γάμου, έτσι.
2: Κάντε
1: να διαλέξεις μία φωτογραφία την οποία θα βάλεις σε μία κορνίζα και άντε να τις ξαναδείς στη ζωή σου μία φορά. Εντάξει, δεν κρίνω αυτό που το κάνουνε. Άμα γουστάρουνε, καλά κάνουν και το κάνουνε.

0: στο.
1: Διαζυγείο πόσο είναι,
0: 42,4 ανά 100 γάμους. Άσχετα από αυτό, είναι ρε παιδί μου το όνειρο της νύφης βαθιά ριζωμένο, έτσι.
1: Και καλά κάνει, εντάξει, οκ. Okay, αλλά
0: όχι, ρε, σύντα,
1: άλλο το ένα, άλλο το άλλο, ρε παιδί μου. Γιατί, εντάξει.
0: Γιατί μέσα στο όνειρο της νύφης είναι και το next day shooting, άμα θες να ξέρεις.
1: Γιατί είναι στο όνειρο.
0: Γιατί αποκλείται κανένας γαμπρός στο υπογράφο. Παρόλο που ακούγεται πολύ κλισέ αυτή τη στιγμή και ίσως και ενάντια στο φίλο μου, κανένας γαμπρός να έχει πει μωράκι, αύριο να τυθούμε.
1: Έτσι που το θέτεις, έχεις ένα δίκιο. Έτσι που το θέτεις.
0: Να τυθούμε, να βαφτούμε και να πάμε να κάνουμε σουκάνι. Όμως.
1: Έτσι που το θέτεις, ναι, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Με σκέφτηκα τώρα. Μωράκι.
0: Μα και εγώ αυτό έκανα, εικόνα εσένα. Κομμάτια.
1: Ποτέ.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία.

0: Χρειάζει ηλεκτρολίτες, δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolight Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
3: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ξύπνα με χαμόγελο. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Monday morning, Melanie Fiona, I'm there, Παρασκευή πρωί στο Easy Breakfast, λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Καλημέρα σας, καλώς σας βρήκαμε. Easy Breakfast μέχρι τις 10 με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοχοίδη. Και τι Παρασκευή, 29 του μήνα, τελευταία μέρα. Εργάσιμη δηλαδή του Μάη, έτσι.
1: Ναι, εμείς χρονόμαστε σήμερα.
0: Ναι.
1: Επίσης, έρχεται ένα Σαββατοκύριακο. Άσχετο, εγώ θα δουλεύω. Δεν πειράζει, τώρα το κορίτσι της εργασίας θα δουλέψει. Εσύ όμως έχεις πάρτι.
0: Να βάλω λίγο καζατζίδι να πέσει από κάτω.
1: Βάλε λίγο. Εσύ πες μου τι, έχεις, τι πλάνα έχεις, έχεις να κάνεις κάτι.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο που δεν είναι Σαββατοκύριακο.
1: Τι είναι.
0: Είναι τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι για όλους, αλλά για μας είναι.
1: Τριήμερο, το ξέχασα.
0: Έτσι. Δεν έχω απολύτως τίποτα. Έχω κάτι παιδικά πάρτι τα επόμενα Σαββατοκύριακα. Αυτό εδώ. Όχι μόνο δεν έχω τίποτα, όταν ακούστηκε και μία φράση πριν από κάνα μήνα, μήπως να πάμε κάπου το τρίμερο, όχι λέω, ξέροντας τι έχει προηγηθεί και τι ακολουθεί, δεν θα πάμε, ναι, ναι,
1: χρόνο για
0: πουθένα, πουθένα.
1: Εν τω μεταξύ, για να καταλάβεις, εγώ τώρα πώς το κεφάλι μου είναι πελτές, προηγουμένως σκεφτόμουν να πω, που λέω, αυτός ο μήνας δεν έχει τίποτα, έχει περάσει και το τρίμερο.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει τρίμερο όμως, όχι για όλους, για μας είναι όμως, δηλαδή Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, θα επανέλθουμε την Τρίτη.
1: Εντάξει, δεν δουλεύω Σαββατοκύριακο. Τι ωραίο ρε συστάθη όμως που δεν θα κάνεις τίποτα, εγώ λέω. Ιδρυματισμός, το σύνδρομο της Στοκχόλμη, μην βγουν και προς τα έξω τα παιδιά.
0: Έτσι λες,
1: έτσι
0: λέω κι εγώ.
1: Ήμουν σίγουρη, γι' αυτό είπα να συμβολήσω.
0: Ο ήλιος είναι βλαβερός.
1: Έτσι κι αλλιώς. Γι' αυτό είπα Παρασκευή πρωί να συμφωνήσουμε.
0: Ναι, εντάξει, κάπου θα πάμε, ρε παιδί μου. Μία βόλτα θα την πάμε τώρα.
1: Ένα φαΐ μου, να πει
0: ένα κρασάκι. Ένα φαγάκι, ναι, με ένα κρασάκι.
1: Δίπλα με το κρασάκι σας.
0: I want to break free, Queen, για τη συνέχεια και αμέσως μετά εδώ για να δούμε τα νεότερα, μάλλον τα γεγονότα που ψηφίσαν σήμερα 29 του μήνα και φυσικά την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.

0: Lady Gaga Die with a Smile, παρέα με τον Bruno Mars. Πρωινό Παρασκευής, Easy Breakfast. Πρώτο ημίωρο, λοιπόν.
1: Θα μιλήσουμε για το πορτοκάλι.
0: Πορτοκάλι.
1: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Το χρώμα πορτοκαλί, ναι, πήρε το όνομά του από το πορτοκάλι. Δεν υπήρχε πιο πριν. Αυτό το χρώμα το λέγανε ο κόσμος, το έλεγε κιτρινοκόκκινο. Αυτό προέρχεται από τη λέξη, τη σανσκριτική λέξη πορτοκαλιά, η οποία μέσω των αραβικών και των λατινικών έφτασε στην Ευρώπη και όταν έφτασε το πορτοκάλι καθιέρισε το όνομα του χρώματος.
0: Μάλιστα. Ωραίο. Τέλειο. Γι' αυτό μου είπες πριν, εκτός αέρα πες μία λέξη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγαν αβοχοδονόσορα, θα μιλάγαμε για τον αβοχοδονόσορα. Αν σου έλεγαν σαβαρακατρανέμια.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και είπα πορτοκάλι εγώ,
1: Είπες πορτοκάλι.
0: Κρίμα.
1: Θα το ξανακάνουμε.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα να πούμε βεβαίως ότι είχαμε την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453 και βεβαίως την ίδια ημερομηνία το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολης, της ΑΚ, δηλαδή της ομάδας.
1: Αρκολέ. Της ομαδάρας μου, ρε.
0: Ομαδάρας.
1: Δεν έχω ιδέα ποιον, μόνο τον κύριο Ηλιόπουλο. Ξέρω και αυτό λόγο. Μάλλον όχι για εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: ξέρω,
0: λίγο πιο πριν, να πάω λίγο πίσω. Το 1919, ο Charles Stright υποβάλλει πατέντα για. Όχι την τοστιέρα, αυτό το. Πώς λέγεται, ρε, που βάζει τη φέτα μέσα και την πετάει.
1: Φρυγανιέρα.
0: Αυτή τη φρυγανιέρα.
1: Δεν ήταν και τόσο δύσκολο να
0: φρυγανιέρα. Σαν σήμερα, το 1953, γίνεται το πρώτο ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων τα 7 διεθνή. Το 56 συμπεριλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Σαν σήμερα, το 1942. Πάλι πάω λίγο προς πίσω, αλλά δεν πειράζει. Ο Bing Crosby ηχογραφεί το τραγούδι του Irving Berlin, White Christmas. Είναι το τραγούδι, έτσι, με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών. Σαν σήμερα, το 1985, είχαμε την τραγωδία στο Χέιζελ στις Βρυξέλλες, Juventus Liverpool 1-0. Θυμίζουμε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, 39 φιλάθλοι χάνουν τη ζωή τους σε συγκρούσεις οπαδών των δύο ομάδων στις εξέδρες του γηπέδου. Σαν σήμερα, το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαδηλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Να πούμε ότι σαν σήμερα έφυγε από την ζωή το 2017 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Ο μεγάλος.
0: Ναι, ο άλλος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Ναι, σωστά, μόνο ένας είναι. Πόσο ετών, 199 νομίζω, Νομίζω 99 έχει φύγει από τη ζωή.
0: Τώρα γεννήθηκε το 1918, ναι, και πέθανε το 2017.
1: 99.
0: Σχεδόν 99.
1: Μακάρι να έχουμε όλη την τύχη του.
0: Sick and tired, Αναστέζει τα χρόνια του.
1: Αυτό.
0: Την τύχη του, γιατί ξέρει, κυκλοφορεί. Τα χρόνια του.
1: Α, ναι.
0: Sick and tired, Αναστέζια. Ναι. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το λέξο ελληνογκρεκόραμα.

0: Are you with me, Lost Frequencies? 7 παρα 5, έτοιμη για το λέξο ελληνογκρεκόραμα με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Άγαλμα.
0: Άγαλμα. Κάποιο άγαλμα που μη δε με χαιρέτησε.
1: Μπράβο. Ετοιμολογία.
0: Το στερητικό α.
1: Ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν έχω και υπομονή, είναι και Παρασκευή.
0: Άμα δεν έχει υπομονή, μη ρωτά, ρε φίλε. Βγες πέστα, να σου πω μπράβο, να χειροκροτήσω από κάτω. Ή να πώ χορεύει ζεμπεκιά και χειροκροτάμε εμεί που δεν ξέρουμε. Μετά, έτσι ακριβώ, να τελειώνουμε.
1: Το άγαλμα λοιπόν ετοιμολογείται από το αγάλωμε ή το αγάλο.
0: Ωραία.
1: Το αγάλωμε. Αγαλίαση που λέμε.
0: Ναι.
1: Αυτό, η ευχαρίστηση μεγάλη.
0: Ναι. Χαίρι, φύσεις όλοι.
1: Μπράβο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι παρατηρούμε εδώ πέρα άλλη μία λέξη που είπαμε και χθες ότι εκτός από την ενοιολογική σημασία έχει και μία λίγο πιο πνευματική σημασία. Γιατί όταν βλέπουμε ένα. Καταρχάς το άγαλμα στην αρχή προοριζόταν ως στάμα για τους θεούς ή απεικόνιζε θεότητες. Που σημαίνει λοιπόν από το αγάλο, αγάλωμε, ευχαριστιέμαι, δοξάζω κάποιον, επειδή όταν βλέπουμε ένα άγαλμα, η ψυχή μας αγάλεται, ευχαριστιέται ή δοξάζουμε αυτό που βλέπουμε, γιατί είναι η θεότητα ή το μείωμα του Θεού. Από εκεί λοιπόν προέρχεται και η αγαλίαση, που πρόσεξε όμως η αγαλίαση. Έχει και το αγάλωμε, έχει και την ίαση μέσα, την γιατριά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί όταν βλέπουμε κάτι του Θεού,
0: ναι,
1: όπως ήταν στην αρχή, οτιδήποτε όμορφο, η ψυχή μας αγάλεται και γιατρευόμαστε. Θα πάμε λίγο και στο άσχημο.
0: Ναι.
1: Εδώ που και είμαστε. Το άσχημο για ξεκίνατο.
0: Γιατί δεν το ξεκινήσει, γιατί πάλι
1: είναι πολύ εύκολο. Βάλε το στερητικό το α.
0: Μα δεν θέλω, ρε παιδί.
1: Βάλε το στερητικό.
0: Ωραία, βάζω το στερητικό το α και το σχήμα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχει ωραίο σχήμα.
1: Όχι, δεν έχει σχήμα. Για τους αρχαίους Έλληνες, το άσχημο που είναι από το ασχήμον, είναι ο ασχήμον, είναι αυτός που δεν έχει σχήμα. Κατάλαβες? Γιατί ήταν και ένας λαός που είχε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτούς το σχήμα, η καλλιστισία.
0: Η σωστή γεωμετρία.
1: Η συμμετρία. Ακριβώς. Αυτός που δεν έχει σχήμα ήταν άσχημο, άσχετα πώς κατέληξε εδώ πέρα που κατέληξε.
0: Ναι. Σου λίγο, λίγο έτσι.
1: Μπράβο.
0: Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500. Έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram, powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
4: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Η Γαλαξίας.
5: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
6: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπουλού. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν σήμερα επανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Για τα επάλληλα εξετάσεις ξεκινούν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, όπου είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Κυριακή 31 Μαΐου είναι και η τελευταία ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας και υποβολής αίτησης υπαγωγής. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν φέρεται να έχουν καταλήξει στο πλαίσιο συμφωνίας για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είπαν πηγές στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει ακόμα δώσει το πράσινο φως.
9: Easy Sports.
8: Ο Παναθηναϊκός στην παράταση επικράτησε με 114-102 του ΠΑΟΚ, κάνοντας το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Τύχημαν Greek Basketball League. Ο Έρκιν Αταμάν μετά το παιχνίδι δήλωσε ότι αν ο Λούκας ήταν τραυματίας, ίσως και να χάναμε. Ο Ολυμπιακός επικράτησε τη ΣΑΕΚ με 94-77 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πρώτο παιχνίδι για τα ημιτελικά της ίδιας διοργάνωσης, που συνοδεύτηκε από την αποθέωση του κόσμου για την κατάκτηση της EuroLeague.
9: Easy weather.
8: Λίγες νεφώσεις και ρέη βροχόπτωση το πρωί στην Αττική, από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 5. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
9: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Πρωινό Παρασκευή, συγκίνηση αυξημένη στον Κηφισό στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και λίγο περισσότερη κίνηση από ό,τι συνήθως τέτοια ώρα από το Νέο Φάλιρο, η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά και η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, γιατί μπροστά μας βεβαίως έχουμε και έτσι σχεδόν καλοκαιρινό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και αρκετοί εγκαταλείπουν την πόλη. Σε λίγο επιστρέφουμε με τα θέματα της επικαιρότητας. Μέχρι τότε, άλλες δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Duran Duran σε λίγο με το Ordinary World. Και η Gloria Gaynor, I Will Survive, τώρα στον Easy.

0: Η Τουρά Τουράν, 7 και 10 σχεδόν, πρωινό Παρασκευή, Easy Breakfast, 29 του μήνα. Να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα. Πανελλαδικές εξετάσεις, βέβαιες. Πρεμιέρα νεοελληνική γλώσσα για τους υποψηφίους των γενικών επαγγελματικών. Καλή επιτυχία, καλά αποτελέσματα και βεβαίως καλή υπομονή και, πώς το λένε, ψυχραιμία στους γονείς και στους γύρω. Έτσι, ψυχραιμία και χαλαρότητα. Έχουν που έχουν το άγχος δηλαδή τα παιδιά. Ας μην τους φορτώσουμε.
1: Ναι, τόσο και ας μην βγάζουμε τα αποθυμένα μας πάνω στα παιδιά. Δηλαδή τώρα το πανεπιστήμιο το ένα αυτά που δεν καταφέραμε εμείς, δηλαδή γενικώς να τα αφουκάλουν τα παιδιά μας.
0: Παρόλο που καταφέραμε πολλά εμείς.
1: Καλή ώρα. Ο Στάθης, ας πούμε, για παράδειγμα. Τι αύριο θα βρει, τα παιδιά του βγάλε μου λεφτά. Εννοείται δεν είναι κατάφερα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εννοείται.
1: Τα δικά σου τα αποθυμένα, ας έβγαζε εσύ.
0: Ναι.
1: Έβαλες, δηλαδή,
0: από την άλλη, βεβαίως είναι μια ελπίδα το παιδί.
1: Α, δεν είναι, όχι, όχι, όχι.
0: Εγώ
1: δεν είναι,
0: τώρα είμαι απόμαχος της ζωής.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι το μέλλον.
1: Ναι, αν κάτι χρειαστεί. Αλλά δεν κρατιέσαι.
0: Εσύ μπορεί να στηρίξει.
1: Απόμαχος, αλλά εξφεντονίζεις.
0: Ναι, εντάξει, γιατί. Ξέρεις, δεν το ελέγχω.
1: Ναι.
0: Δεν το ελέγχω.
1: Όχι,
0: έχω μία πάθηση. Πολύ,
1: και
0: πάρα πολύ σπάνια.
1: Είναι η υπογεννητικότητα κιόλας. Είναι
0: καλά, πέρα από αυτό.
1: Το έθνος. Είναι και πατριώτη.
0: Πολύ σπάνια αυτή η πάθηση που έχω. Δεν το ελέγχω.
1: Σε άλλα νέα, στην παγκόσμια επικαιρότητα, εκεί πέρα το θρίλερ το γνωστό μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και Ισραήλ. Εγώ τώρα διάβαζα χθες ότι υπάρχει, έχει έρθει
0: συμφωνία,
1: η συμφωνία,
0: ναι, ναι,
1: αλλά υπάρχει πίεση στον Τραμπ από το Ισραήλ να μην υπογράψει.
0: Ναι, είπε ο Τραμπ ότι θέλω μερικές μέρες, λέει, να διαβάσω την συμφωνία, η οποία και από το Λευκό Οίκο επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει συμφωνία. Ουσιαστικά μια εκεχηρία 2 μηνών για να μπορέσουν να βρουν μια άκρη για τα πυρηνικά. Μένει να εγκριθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο. Βεβαίως είχαμε κάτι εκρήξεις το βράδυ, κάτι επιθέσεις από το Ιράν στα στενά. Αρνήθηκε η Αμερική ότι υπήρξε αναχέτηση αεροσκάφους. Υπάρχει μια κινητικότητα και στο πεδίο αλλά και στην διπλωματία. Έτσι, για να το πω δημοσιογραφικά που τα λένε ωραία.
1: Στην άλλη πλευρά, ντρόουν, λέει, της Ρωσίας χτύπησε πολυκατοικία.
0: Ναι, ναι, μπήκε
1: στη Ρουμανία.
0: Στη Ρουμανία, ναι.
1: Που έχει χτυπήσει, λέει, αρκετές φορές έχουν εισβάλει στη Ρουμανία. Πρώτη φορά, λέει, που πλήττεται κατοικημένο κτίριο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτή δεν είναι και αυτή η εκεχηρία τώρα. Με την Ουκρανία, βέβαια, όχι με τη Ρουμανία.
0: Α, δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, καλά, ήταν σε εκεχηρία, υποτίθεται.
0: Μα, δεν ξέρω, τι να σου πω. Αυτά χοντρικά. Εντάξει, πανελλαδικές είναι το κύριο θέμα.
1: Για το πετρέλαιο δεν μας είπες τίποτα.
0: Το πετρέλαιο δεν πήγα να δω τώρα. Μια και το είπες όμως, να μπω να τσεκάρω, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις. Αν είχαμε κάποια μεγάλη διακύμανση, φαντάζομαι, επειδή ερχόμενος εδώ, εγώ ακούω και λίγο ειδησιογραφικά ραδιόφωνα, θα το άκουγα από τα κύρια θέματα. Δεν άκουσα κάτι ιδιαίτερο, οπότε δεν έδωσα κι εγώ σημασία.
1: Mm.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Εγώ διαβάζω ότι οι πετρελαϊκές, λέει, δεν επενδύουν σε νέα παραγωγή παρά το μεγάλο ενεργειακό σοκ. Εξαίρεση αποτελεί η Ελλάδα. Πάμε εμείς, έλα, γιούρια.
0: Μαντόνα και Justin, 4 minutes και Teddy Swims Bad Dreams, τα δύο τραγούδια που ακολουθούν στο Easy Breakfast.

0: Teddy Swims, Bad Dreams. Easy Breakfast, 7 και 18 πρώτα λεπτά πρωινό Παρασκευής.
1: Και σε πάω σε θέμα που δεν σχετίζεται άμεσα με την παγκόσμια επικαιρότητα, όμως σχετίζεται και πάρα πολύ άμεσα. Ένας αλμπίνος βουβάλι,
0: ναι,
1: στο Μπαγκλαντές,
0: ναι,
1: σώθηκε από θυσία, από τηλετουργική θυσία που το ετοιμάζαν εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως, αυτό λοιπόν το βουβάλι,
0: ναι,
1: έγινε viral. Γιατί είπαμε είναι αλμπίνος βουβάλι, που σημαίνει ότι έχει ένα πάρα πολύ λευκό δέρμα,
0: ναι,
1: με κάπως φακιδούλες. Και το συγκεκριμένο είχε μια χαρακτηριστική τούφα από ξανθά μαλλιά.
0: Μάλιστα.
1: Πάνω του,
0: ναι.
1: Οι ντόπιοι λοιπόν άρχισαν να το συγκρίνουν το βουβάλι με φωτογραφίες και λένε αμάν, αμάν, αμάν, αυτό είναι ίδιο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε εκεί λοιπόν επενέβη ο Υπουργός Εσωτερικών του Μπαγκλαντές και διέταξε προσωπικά τις αρχές να παρέμβουν ώρες πριν από την προγραμματισμένη σφαγή για λόγους ασφάλειας. Διότι είχε γίνει τόσο viral το βουβάλι, το οποίο ενδιαφέρονταν πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, να πάνε να δουν το θέμα και φοβήθηκαν για τη δημόσια ασφάλεια. Μην προδοπατηθούν, μην οτιδήποτε. Δεν ξέρω τώρα, μήπως επειδή μοιάζει και με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Α, δεν τον ενδιέφερε να μην θανατωθεί το βουβάλι. Τον ενδιέφερε ότι ο κόσμος που θα μαζευόταν για να δει τη θυσία.
1: Είναι καλά.
0: Όχι ότι σκοτώσαμε το βουβάλι που μοιάζει με τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Δεν ξέρουμε. Πάντως το θέμα είναι ότι μεταφέρθηκε
0: το βουβάλι
1: και πήγε και σε ένα ζωολογικό κήπο, γιατί θεωρείται υποτίθεται πολύ σπάνιο ο αλμπίνος βουβάλι. Και τώρα έχει στον εθνικό ζωολογικό κήπο στην Τάκα. Αποζημιώθηκε ο αγοραστής βέβαια που το έχει αγοράσει. Και τώρα θα σου δείξει το βουβάλι. Μα που είναι ίδιο όμως, έτσι.
0: Ναι, μοιάζει αρκετά. Μοιάζει αρκετά. Είναι σαν εκεί τη γάτα που έμοιαζε με τον Χίτλερ.
1: Μα κοίτα τώρα το μαλάκι του, το ξανθό πάνω στην τούφα. Σου λέω, το βλέπουν οι άλλοι ήδη αυτό.
0: Καλά, δεν το βλέπεις τώρα και λες, α, μοιάζει με τον Ντόναλντ Τραμπ, επειδή έχει μια ξανθή τούφα.
1: Είναι ένα πολύ... το καλέ.
0: Είναι ένα πολύ περίεργο βουβάλι. Εντάξει, τώρα οι φωτογραφίες που μου δείχνεις, μπορεί θέλω να πω να είναι και λίγο πειραγμένες.
1: Μα δεν είναι. Γιατί όταν είχε μεγαλώσει το βουβαλάκι με τον αδερφό του εκεί πέρα στη φάρμα, ο αγρότης το φώναζε ούτως ή άλλως Ντόναλντ.
0: Μάλιστα.
1: Έμοιαζε από μικρό.
0: Εντάξει, σώθηκε το βουβάλι.
1: Σώθηκε το βουβάλι. Μάλιστα. Τώρα εσένα τις έπιασε ο πόνος για το βουβάλι. Τα τρως έτσι τις μπριτζόλες. Επειδή ότι το, για την τηλετουργία που το κάνανε.
0: Δεν είπα κάτι. Ακούστηκα πονεμένος. Είπα σώθηκε το βουβάλι. Μάλιστα. Σώθηκε το βουβάλι.
1: Όχι, επειδή προηγουμένως είπες και για
0: το βουβάλι. Άκουσες να βάλω από πίσω κανένα. Τρεριν. Τρεριν.
1: Σωστά, δεν είπε σώθηκε
0: το βουβάλι. Το
1: βουβάλι σώθηκε. Δεν είπε αυτό.
0: Πραγματικά δηλαδή. Μια χαρά. Σώθηκε το βουβάλι. Αυτό είπα. Δεν είπα τίποτα. Simply Red για την συνέχεια, για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο. Stars, πρωινό Παρασκευή στον Easy.

0: Η Simply Red και το Stars στο Easy Breakfast πρωινό Παρασκευής από τα συναυλιακά μου αποθυμένα, γιατί είχα κλείσει να τους δω και μετά έγινε ο κορονοϊός και δεν τους είδα ποτέ. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Α, να πούμε ότι το Σάββατο αύριο έχει τελικό Champions League. Να πούμε και τα αθλητικά. Η Μαρία Σάκαρη χθες έκανε επική ανατροπή στο Ρολάν Γκαρος και πέρασε στον επόμενο γύρο σε ένα μάτς που φαινόταν χαμένο. Ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς σε ένα μάτς που φαινόταν χαμένο το χάσε. Και αποκλείστηκε.
1: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ποιος είναι τελικός τώρα?
0: Στο Champions League.
1: Ποδόσφαιρο.
0: Ναι, Paris Saint-Germain και Bayern, δεν είναι?
1: Α, μάλιστα.
0: Νομίζω.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
0: Αύριο. Και νωρίς, μάλιστα. 7 η ώρα νομίζω είναι ο αγώνας. Αύριο, Σάββατο.
1: Σε άλλα νέα, πολύ πιο ευχάριστα, εννοώ πολύ πιο ευχάριστα, γιατί έχουμε και προσωπικό όφελος από αυτά. Η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια, μου ήρθε και mail.
0: Και εμένα.
1: Και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διαλέγεις τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξιδεύεις από 1η Ιουλίου ως 27 Μαρτίου του 27. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μπροστά μας για να προγραμματίσουμε ταξίδι και να πούμε ότι δεν, εντάξει, δεν φεύγουμε τώρα, φεύγουμε τότε. Η κράτηση πρέπει να γίνει έως 30 Μαΐου στο aegean.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Καλά μας ταξίδια.
0: Καλά μας ταξίδια. Εγώ ήδη δέχτηκα μηνύματα χθες.
1: Αδέχτηκες.
0: Ναι, ναι, με προορισμούς έτσι πρόσιτους, γιατί πλέον είμαστε και τέσσερις.
1: Ναι.
0: Ή μετά το Φλεβάρι, μάλλον που θα είναι 2 χρονών, η μικρή πληρώνει κανονικά εισιτήριο, οπότε θα είμαστε 4, γιατί μέχρι το Φλεβάρι δεν μπορούμε να πάμε. Θέλω να πω ότι έχουμε κανονίσει που θα πάμε. Γιατί ένα γούστο.
1: Α, μετά θα είστε 4.
0: Ναι, κανονικά.
1: 4 αεροπορικά. Είστε ωραία, ναι, ναι.
0: Αλλά ήταν, είχε κάτι τιμέ τώρα για Νάπολη και Νίκαια, α πούμε, που είδαμε.
1: Ναι, ναι, αλλά είπαμε.
0: Κάτι τιμέ.
1: Μέχρι 27 Μαρτίου.
0: Ναι, από Θεσσαλονίκη. Ναι, μια χαρά, εμεί δεν αγοριέσαι.
1: Θα τη βρει στην άκρη σου και μετά.
0: Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί έχουμε τα νέα τώρα για την κίνηση βεβαίω και την εύκολη ερώτηση είναι όπω πάντα 8 παρα 20 με 8 παρα 4.
2: Λένε για μα ότι τα θέλουμε όλα δικά μα. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε

0: κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Carotene Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Carotene Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε παπά.
10: Όχι.
11: Είπε παπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
14: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
15: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
16: Επιστροφή 32 λεπτά μετά τις 7. Θυμίζουμε ότι η σωστή ενυδάτωση είναι βασική ανάγκη, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και όχι μόνο βεβαίως. Χρειαζόμαστε υγρά και ηλεκτρολίτες για να αποφύγουμε την αφυδάτωση. Και καταναλώνουμε πολλά υγρά και προσθέτουμε και ηλεκτρολίτες με το συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Με υπέροχη γεύση, λεμόνι και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση, διαλύσει ένα δυσκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Δροσιά από το Dextro Light Plus Lemon και βεβαίως οι υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια κι αν είναι αυτή. Μιλώντας για καθημερινότητα, αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο, από τα Κτέλ και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Χαμηλές ταχύτητες στην κάθοδο από την Ηλιοσίων, κατεβαίνοντας κατά διαστήματα προς τη Λεωφόρο Αθηνών, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κίνηση από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρον έχει καθυστερήσεις και όπως λέγαμε και νωρίτερα, και λόγω του τριημέρου, από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά, από νωρίς έχουμε περισσότερη κίνηση από ό,τι συνήθως. Ούτως ή άλλως, αυτή την ώρα έχουμε αυξημένη κυκλοφορία προς τον Πειραιά, η Μικράς Ασίας δηλαδή, από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά προς το λιμάνι. Και η επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.
17: Επιστρέφουμε με εύκολη ερώτηση νότ την τελευταία της εβδομάδας. Τι μας έχεις ετοιμάσει, Στάθη Χριστοφόρη? Θα είναι κάτι εύκολο, θα είναι κάτι δύσκολο, θα είναι εύκολη ερώτηση νότ?
16: Όλη η εβδομάδα έχει πάει χαλαρά και νομίζω χαλαρά θα πάει και
17: η επόμενη χρονιά.
16: Θα δούμε η επόμενη χρονιά, ακόμη θα δούμε. Έχουμε χαλαρά. Αλλά θα πάει η σημερινή.
17: Το υπόλοιπο της ζωής μας.
16: Harry Styles, As It Was και Ten Sharp You για τη συνέχεια στο Easy 97,2 και φυσικά στο Easy Breakfast της Παρασκευής.

0: As it was, ο Harry Styles στο Easy Breakfast 8 παρα 20. Oh, τι έκπληξη, είμαστε ακριβώς την ώρα μας.
1: Α, τι ωραία.
2: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Η εύκολη ερώτηση not. 2 στις 10 νύφες, λέγαμε χθες, το θεωρούν πλέον παροχημένο και δεν το επιλέγουν. Το πέπλο ήταν η σωστή απάντηση που βρέθηκε. 2 στους 5, άρα το 20%. Όχι, 2 στους 5 είναι 4 στους 10, το 40%. Δεν το κάνουν ποτέ σε εστιατόριο.
1: Εσύ το κάνεις.
0: Το αποφεύγω.
1: Να, και εσύ.
0: Αλλά από την άλλη, αν το θέλω πολύ, ναι, θα το κάνω. Δεν θα κολλήσω δηλαδή.
1: Ναι.
0: Σιγά τα ωα.
1: Άντε,
0: δεν έγινε
1: τίποτα. Άπλες είμαστε.
0: Σωρε. 2 στους 5 δεν το κάνουν ποτέ σε εστιατόριο. Αυτή είναι η εύκολη ερώτηση. Νότ. Τα μηνύματά σας θα στέλνετε στο 6981972. 972 με τα μηνύματά σας αυτά διεκδικείτε, μια και λέμε για εστιατόριο. Το Wagamama, όχι όλο το εστιατόριο.
1: Ναι.
0: Μια δωρεπιταγή,
1: ξέρεις. Πολύ, δηλαδή, για μια δεξιότητα. Απάντηση.
0: Είμαστε επιτυχημένη εκπομπή, μας στέλνουν οι χορηγοί. Άρα τώρα να έρθει το Wagamama να πει δίνουμε το εστιατόριο σε όλο ολόκληρο, είναι λίγο υπερβολή. Μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ λοιπόν από το Wagamama, το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας. Στην Εόλου στο Wagamama θα απολαύσετε καθημερινά all you can eat sushi με 15 ευρώ και 90 λεπτά 7 το απόγευμα με 10.30 το βράδυ. Ενώ αν είστε fan των comfort γεύσεων, το διάσημο chicken katsukari, ένα από τα αγαπημένα πιάτα του Wagamama, παγκοσμίως σε περιμένει με 9.90 Δευτέρα ως Πέμπτη. Σίντα ράμεν, κάρι, noodles, bao, σαλάτες, cocktails, ό,τι χρειάζεσαι, πάντα κάτι διαφορετικό, νόστιμο και προσιτό, φυσικά στα αγαπημένα μας Wagamama. Δωρεπιταγή λοιπόν αξίας 50 ευρώ για κάποιον ή κάποια από εσάς. Μετά από κλήρωση, άσχετα αν η απάντηση είναι σωστή ή λάθος, 2 στους 5 δεν το κάνουν ποτέ σε εστιατόριο. Δεν τρώνε με το χέρι, βλέπω εδώ τα πρώτα μηνύματα. Δεν ζητάνε το φαγητό που περισσεύει σε πακέτο. Σιγά, θα το πάρω και ότι. Δεν το συζητάμε.
1: Όχι, δα.
0: Τι, θα το αφήσω. Δεν πηγαίνουν στην τουαλέτα. Καθαρίζουν τα δόντια με οδοντογλυφίδα. Δεν παίρνουν εμφιαλωμένο νερό. Δεν, τι λέει εδώ. Α, πάλι τουαλέτα. Πάλι πακέτο. Δεν πηγαίνουν ποτέ να φάνε μόνοι τους. Και αυτό παλιότερα, τώρα το έχω ξεπεράσει. Αν πεινάω δηλαδή και θέλω να φάω κάπου και δεν έχω παρέα, θα πάω να κάτσω μόνος μου ως συγγραφέας.
1: Πόσες φορές το έχεις κάνει τώρα τελευταία?
0: Στην Ελλάδα, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω κάνει ποτέ. Στο εξωτερικό όμως το έχω κάνει.
1: Επειδή έχεις ταξιδέψει μόνος σου, τι να πας, να πας και να το διπλανό σου.
0: Ναι, αλλά λέω ότι τώρα παράδειγμα. Περπατούσα σήμερα στο κέντρο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Μόνος μου, τα παιδιά σχολείο, η δέσμηνα δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Και θέλω να φάω.
1: Ναι.
0: Και βλέπω ένα εστιατόριο το οποίο μου γυαλίζει.
1: Ωραία, πόσες φορές το έχεις κάνει λοιπόν τα τελευταία χρόνια? Μια και
0: δεν το έχω κάνει, αλλά είπα ότι πλέον δεν έχω πρόβλημα. Αυτό... Παλιότερα δεν θα το έκανα ποτέ. Τώρα θα το κάνω.
1: Πάμε στη δράση. Στη δράση τι έχουμε
0: τι
1: κάνει.
0: Τι να κάνω, να πάω βόλτα τώρα στην Αθήνα.
1: Ναι, να πάω τώρα 7 και
0: 40. Να πάω ένα μπραντς. Μόνος μου, 8.30 ώρα.
1: Μόνος σου να πας.
0: Να γράψω μια κριτική.
1: Και να πεις τα παιδιά είναι στο σχολείο, δεν σου πει στη δουλειά. Εγώ.
0: Παρακαλώ, ένα μπέργκερ. Λοιπόν. Η απάντηση 10-5 στον αέρα του Easy Breakfast και μετά το τέλος της εκπομπής η εύκολη ερώτηση νότι με την απάντησή της στον Instagram λογαριασμό του Easy με story.

0: Η Σία, πρωινό Παρασκευή στον Easy 97,2 και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και μεγάλη επιτυχία, τεράστια επιτυχία για την Ελλάς. Ελλάς, όχι Ελλάς. Για την Ελλάς, την
0: ελληνική αστυνομία, λοιπόν. Okay.
1: Ακριβώς. Χαμό, πώς τα καταφέρανε, δηλαδή.
0: Είσαι λίγο
1: φορά...
0: ειρωνική, έτσι.
1: Ακουστικά.
0: Λίγο ειρωνική.
1: Αχ, ήθελα να αποκαλύψω την ειρωνία πιο μετά. Όχι,
0: την πρόδωσες.
1: Σημαντικό πλήγμα λοιπόν στο παράνομο εμπόριο απομιμητικών προϊόντων κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο.
0: Όχ, μωρέ.
1: Ξεσκεπάζοντας το κύκλωμα, λέει, που διακινούσε χιλιάδες μαϊμού επώνυμα είδη πολυτελείας σε τουρίστες του νησιού.
0: Μάλιστα.
1: Πήγαιναν, λέει, στις παραλίες.
0: Ναι, όπως το έχουμε δει κάθε χρόνο.
1: Όπως εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό ακούγομαι.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Και σε διάφορα τουριστικά μέρη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πηγαίνουν λοιπόν στις παραλίες
0: οι πολιτές αυτοί των προϊόν...
1: από τη Σενεγάλη συγκεκριμένη.
0: Ναι, από μιμήσεων.
1: Πουλούσαν λοιπόν τις ως αυθεντικές, δηλαδή ότι θα πας εσύ τώρα στη Μύκονο, στην Ψαρού. Θα δεις ξαφνικά έναν τύπο με σαγιονάρα και καπελάκι και θα σου πει: έχω το αυθεντικό Πράντα. Ναι. Θα πω το Πράντα επειδή υπάρχει ταινία. Ο διάβολος φοράει Πράντα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και θα σου πει:
0: εγώ θα πω τον Κούτσι γιατί δεν με νοιάζει.
1: Α, ωραία, εντάξει, σε αυτό το Κούτσι. Και θα πω: εγώ πόσο κάνει, θα μου πει αυτό.
0: 10 ευρώ.
1: Όχι 10 ευρώ, αφού είναι αυθεντικό, σου λέει.
0: Λέει αυθεντικό, αλλά είναι από το. Γιατί λες πώς είναι τόσο φτηνό, άμα είναι αυθεντικό, σου λέει: έχω ένα κονέ στο εργοστάσιο και τις παίρνω από δίπλα.
1: Μα δεν τις παίρνει ποτέ, λέει, τους εξαπατούσαν παίρνοντας μεγάλα ποσά.
0: Α, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, λέει, κατασχέδιο δηλαδή... και χρηματικό ποσό 770 ευρώ.
0: Ναι, γιατί άμα βγάλει φόρου τώρα, ΦΠΑ, ασφάλειες, ταμεία και τέτοια, τόσα με. Τι νομίζεις.
1: Τέλος πάντων, κατέσχεσαν οι αρχές, λέει, συνολικά 1739.
0: Καλά
1: κάναν, αλλά πραγματικά το παρουσιάζεται και όλο αυτό. Δηλαδή, ναι, διαβάζει ένα
0: ότι
1: τίτλο.
0: Ότι τώρα θα πας στη Μύκονο και δεν θα υπάρχει πουθενά, ας πούμε, προϊόν από μίμησης. Δηλαδή. Ναι. Εντάξει,
1: και όχι δεν... μόνο αυτό, ότι κάτι ξαφνικά το ανακαλύψαμε ενώ υποθέτουμε χρόνια. Μιλάμε
0: για τέτοια κυκλώματα. Επειδή όταν ασχολιόμουν με το εμπόριο και.
1: Και όχι το παράεμπόριο.
0: Εμπορευόμουν επώνυμες μάρκες. Ξέρεις, και στο διαδίκτυο, ειδικά στα social media, στο Facebook κυρίως, αλλά και στο Instagram, υπάρχουν πάρα πολλά παραμάγαζα τα οποία εμπορεύονται προϊόντα από μίμησης. Mm. Και έλεγε στην εταιρεία ότι ξέρετε τι, έστελνε, ας πούμε, ένα email και έλεγε ότι αυτή η σελίδα, παράδειγμα, πουλάει προϊόντα από μίμησης ως εταιρεία μεγάλη πολυεθνική να
1: επέμβεται.
0: Να επέμβεται. Ένα έκλεινε, 10 από πίσω άνοιγαν. Mm. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή τα παρατάγανε. Και αυτοί οι ίδιοι λέγανε το κύκλωμα είναι τόσο μεγάλο και δεδαλώδες που δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις.
1: Λερναία ύδρα.
0: Ναι, τι να κάνεις τώρα. Εντάξει, σκοπός είναι και εσύ από την άλλη ως καταναλωτής, αν δεν θέλεις να πάρεις προϊόν από μίμησης, έτσι, και βλέπεις κάτι το οποίο είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό, το πιο πιθανό είναι να μην είναι αληθινό.
1: Δεν καλά, είναι. Τώρα το συζητάμε στην παραλία αν είναι αληθινό ή όχι.
0: Εκεί δεν το συζητάμε, τώρα δεν έχω πάει αλλού την κουβέντα. Δηλαδή, παράδειγμα, θυμάμαι άνθρωποι οι οποίοι λέγανε: θέλω αυτό το παπούτσι. Το οποίο ήταν παπούτσι, πώς να σου πω, ήταν μοντέλο το οποίο, ας πούμε ότι ήταν η εταιρεία Mike, δεν θα πω την άλλη, έτσι. Γυναικείο με τακούνι που δεν έχει βγάλει ποτέ. Ναι. Και λες: δεν έχει βγάλει. Ναι, αλλά εγώ αυτό θέλω. Μα είναι προϊόν απομίμησης. Ναι, αλλά εγώ αυτό θέλω.
1: Α, μάλιστα. Έχει δει την απομίμηση και το είχε μετά το ζήταγε στο αυθεντικό.
0: Ναι, πήρε τηλέφωνο στο Όρεγκο που είναι το κεντρικό εργοστάσιο και εγώ αυτό θέλω να φτιάξω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μα εγώ αυτό θέλω.
1: Εδώ ας πάρει το απομίμηση και ας λέει ότι είναι και μοναδικό.
0: Big Well Festival. Αν θέλετε να το απολαύσετε παρέα με ένα φίλο ή φίλη, η Zenith προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν. Με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival στα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, παίρνετε ένα voucher και το δεύτερο εισιτήριο είναι δωρεάν. Η προσφορά βεβαίως ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των voucher. Αρμόδια αρχή, ΡΑΗ. Άντζελα Πασχοπούλου, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
2: Big Well Festival by Allwyn. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
2: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
3: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
2: Big Well Festival 2026. Να είσαι εκεί.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
7: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάμια

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundis.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα?
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν σε μισή ώρα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Για τα επάλη, οι εξετάσεις αρχίζουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, δημιούργησε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, όπου είναι δωρεάν και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Κυριακή 31 Μαΐου είναι και η τελευταία ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας και υποβολής αίτησης. Η ελληνική αστυνομία συνέλαβε 26χρονη στην Κόρινθο για τη συμμετοχή της σε διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε οδηγούς για τα σημεία που πραγματοποιούνταν έλεγχοι της τροχέας. Η ομάδα είχε σχεδόν 4.000 μέλη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το Σαββατοκύριακο στη λεωφόρο Κηφισίας λόγω εκτέλεσης εργασιών. Συγκεκριμένα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα οι εργασίες θα γίνονται στο ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι και το νοσοκομείο Υγεία. Οι επαφές ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Αμερικανικά μέσα και πηγές αναφέρονται για ενδεχόμενη συμφωνία που όμως δεν έχει εγκριθεί οριστικά από τον Ντόναλντ Τραμπ.
13: Sports.
12: Ολυμπιακός επικράτησε με 94-77 της ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της Τίχημαν Greek Basketball League. Η δεύτερη αναμέτρηση της Βασίλισσας με τους Ερυθρόλευκους ορίστηκε αύριο στις 5 και 4 το απόγευμα στη Σαν Ελωρινά. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 114-102 στο Telecom Center Athens και έκανε το 1-0 στα ημιτελικά της ίδιας διοργάνωσης. Η δεύτερη αναμέτρηση διεξάγεται αύριο στις 3 παρα 10 στην ΠΑΟΚ Sports Arena.
13: Easy weather.
12: Συννεφιασμένος ο Αττικός ουρανός μέχρι και το μεσημέρι, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια ή βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κοιμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

0: πρωινό Παρασκευής, 3 λεπτά μετά τις 8, τριήμερο μπροστά μας, όχι για όλους, αλλά για αρκετούς βεβαίως και μεταξύ αυτών και για εμάς. Κίνηση στην Αθήνα αυξημένη στην άνοδο και κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού μεταξύ λεωφόρου Αθηνών και Νέας Φιλαδέλφειας. Στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Στην Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως και στην κάθοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων Πανόρμου Αλεξάνδρας εκεί γυροκομείο Αθηνών. Η συγκρού στην άνοδο από τη Λαγουμιτζή προς το κέντρο της Αθήνας, η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο από το Πολεμικό Μουσείο προς την πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου από την Κλαθμόνος προς το ίδιο σημείο και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου από το Παγκράτη προς το πρώην Χίλτον. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, η Πειραιός από την Ελαΐς προς το λιμάνι, η παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου λίγο πριν τον κόβο του Σεφ, με κατεύθυνση προς το Νεοφάλιρο και από εκεί η Μικρά Ασίας προς τον Πειραιά. Στον Πειραιά, ακτή Ποσειδώνος, Κόνωνος, Αλιπέδου, ακτή Κονδύλη, 34ου Συντάγματος Πεζικού και η Ρώμη Πολυτεχνείου είναι πάρα πολύ επιβαρημένη αυτή την ώρα. Λοιπόν, και η Βάρης Κοροπίου στην άνοδο από την Παραλιακή κατά διαστήματα μέχρι και μετά τη στροφή της Βάρης. Αυτά.
1: Έρχεται πείνα. Θα εξηγηθώ σε λίγο. Όχι, όντως έρχεται πείνα.
0: Με παρασκευιάτικα ρε φίλε.
1: Έρχεται σου λέω τώρα τι να λέμε. Θα σου τα πω σε λίγο. Έχει να κάνει με όλα αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα κονδύλια. Ας το πω σε λίγο.
0: Παρασκευιάτικα, ας το πεις την Τρίτη.
1: Όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται, γιατί δεν έχω καθυστέρηση.
0: Να προλάβω να πάω να ψωνίσω.
1: Ναι, να πας να ψωνίσεις.
0: Gangsta's Paradise, Coolio σε λίγο. Cindy Lauper, Time After Time, τώρα στο Easy Breakfast.

0: Paradise, Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευής. Δεν ξέρω τι θα πεις. Εγώ πάντως μπήκα πλήρως σε κάτι ρυθμίσεις που έχω να μετάξει. Έχω πάρει κοντά.
1: Δεν θα έχει σημασία.
0: Ασυναίσθητα, κοντά έχω πάρει το τοστάκι μου που έχω φέρει σήμερα. Άψητο, θα το φάω άψητο. Αν και συνήθως το ψήνω, θα ξεκινήσω να το τρώω τώρα. Για να έχω δυνάμεις να γεμίσω τις λιποαποθήκες μου. Γιατί μου είπες θα πέσει πείνα και με άγχος.
1: Με την πείνα που θα έρθει δεν έχει σημασία.
0: Πρωί Παρασκευιάτικα.
1: Λοιπόν, τρίτος νόμος του Νεύτωνα. Κάθε δράση έχει μια αντίδραση. Και πάμε στο κεφάλαιο ΟΠΕΚΕΠ. Που αν έχεις παρατηρήσει, υπάρχει λίγο ησυχία σε σχέση με το θέμα. Δηλαδή με το μεγάλο μπραβ. Ναι, εντάξει.
0: Όχι, χθες διάβασα κάποια στιγμή ένα δημοσίευμα που είναι χίλιοι τόσοι κατηγορούμενοι.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις, έχει γίνει αυτή η κατάσταση που γίνεται πάντα. Βομβαρδίζεις, λες αριθμούς, βάζεις πληροφορίες κτλ. Κάποια στιγμή για να μου κουράσεις το μυαλό και να σταματήσω να ασχολούμαι.
1: Ακριβώς. Παρόλο λοιπόν που στον ΟΠΕΚΕΠ, εδώ και 10 μέρες γίνονται πράγματα. Λοιπόν, και σε πάω στα γεγονότα έχουν. Τον Απρίλιο του 26 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως ξέρουμε, ζήτησε την άρση ασυλίας 11 βουλευτών. Στο καπάκι λοιπόν μετά από αυτό, 19 Μαΐου του 2026 ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία Φλωρίδη.
0: Ναι.
1: Με τις ψήφους αποκλειστικά της Νέας Δημοκρατίας προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι λέει λοιπόν αυτή η τροπολογία? Αυτή η τροπολογία λέει ότι όσον αφορά στα πλημελήματα, θα πρέπει η υπόθεση να πάει για εκδίκαση το αργότερο εντός 3 μηνών από την άρση της ασυλίας του βουλευτή. Και οι αναβολές και διακοπές της δίκης δεν μπορούν να ξεπεράσουν συνολικά τους 2 μήνες.
0: Ναι, για να μην υπάρχουν παραγραφές.
1: Ναι. Όχι, αν ξεπεράσουν τους 2 μήνες υπάρχουν παραγραφές.
0: Ναι.
1: Αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, σου λέει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, αλλιώς παραγραφή.
0: Ναι, γι' αυτό λέει η τροπολογία ότι πρέπει να γίνει η δίκη. Πρέπει να...
1: Ναι, αν δεν γίνει όμως η δίκη,
0: αν δεν γίνει, ναι.
1: Παραγραφή.
0: Ναι.
1: Για τα κακουργήματα, Κωστάκης, μπαίνει ένας νέος νόμος λοιπόν σε αυτή την τροφολογία, όπου υποχρεωτικά διεξάγεται η κύρια ανάκριση από ειδικό εφέτη ανακριτή, παρακάμπτοντας όλους τους Ευρωπαίους. Πρέπει να είναι Έλληνας, δικός μας. Δηλαδή είναι αυτό που μας είχε πει και ο κύριος Γεωργιάδης κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη. Και να σας πω από τώρα, δεν θα διωχθεί κανείς. Αυτό τώρα βλέπουμε τώρα. Για τα κακουργήματα λοιπόν, για τα πολλά λεφτά, κατευθείαν από Έλληνα, παρακάμπτοντας τους Ευρωπαίους. 19 Μαΐου έγινε αυτό. 22 Μαΐου λοιπόν του 2026, και εδώ έρχεται η πείνα. Προτείνει η κυρία, αποστέλει η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, η κυρία Κοβέση, επίσημη επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας την ενεργοποίηση του κανονισμού για την αιρεσιμότητα του κράτους δικαίου. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Αυτό είναι ένας νόμος που έχουν τέλος πάντων εκεί πέρα στην Ευρώπη, που επιτρέπει στα οργάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναστείλουν τις πληρωμές από το κοινοτικό προϋπολογισμό, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαψης, Ελλάδα 2.0.
0: Μην μου πεις ότι κόβονται τα χρήματα.
1: Αυτό σου λέω. Προς ένα κάτω μέλος, και αυτό συμβαίνει αν διαπιστωθεί ότι η παραβιάση του κράτους δικαίου θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη χρηστή διακήρυξη χείριση των ευρωπαϊκών πόρων. Δηλαδή, σου λέει, κατεβάζετε εσείς την τροπολογία που καλύπτει τους δικούς σας.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σας κόβουμε τα. Ναι, εντάξει. Ελλάδα 2.0. Αυτό είναι.
0: Μην μου πεις ότι τελειώνει.
1: Προς το παρόν.
0: Θα προσπαθήσουμε να μην τελειώσει.
1: Έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν μόνο κατά της Ουγγαρίας και της Πολωνίας.
0: Και μια χαρά δεν είναι οι άνθρωποι.
1: Μια χαρά. Μόνο σε αυτού. Εντάξει τώρα, δεν ξέρω.
0: Μπορεί να
1: κάνει δικαίωμα για αυτή. Απίστευτο.
0: Είχα δει και κάπου άλλο ένα δημοσίευμα πρόσφατα, χθες προχθές, που μιλούσε ακριβώς για αυτό το πράγμα, ότι σιγά σιγά τα χρήματα αυτά τα οποία έρχονται από τα κοινοτικά κονδύλια, τα οποία χρηματοδοτούν πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, από την ψηφιακή διακυβέρνηση μέχρι ότι μπορεί να φανταστεί.
1: Πάντα εσύ, ό,τι βλέπει Ελλάδα 2.0 είναι από εκεί. Ό,τι λέμε εμείς που το κάνουμε πλάκα, ότι και καλά Ελλάδα 2, τι λέμε, δεν πια ανάκαμψη.
0: Το κοροϊδεύουμε, τώρα θα λέμε σας παρακαλώ.
1: Μα δεν κοροϊδεύουμε, κοροϊδεύουμε το χειρισμό αυτό
0: το
1: πράγμα.
0: Ναι, προφανώς εννοείται, εντάξει.
1: Θα δούμε τώρα τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Πάντως είναι αρκετά σοβαρά τα πράγματα, γιατί αυτό σημαίνει πάγωμα ή περικοπή. Φάει το σαντουιτσάκι τώρα.
0: Ανοίγω το τοστάκι μου, τώρα που προλαβαίνω να πάρω ένα backup. Λοιπόν. Μια και λέμε για χρήματα, εμείς pay your bills έχουμε κάποια χρήματα ακόμη να δώσουμε.
1: Έχουμε τώρα μες στο παρόν, γι' αυτό μπείτε μέσα να δώσουμε.
0: Μέχρι στιγμής τώρα, δεν ξέρω αν μας πάρει και μας η μπάλα. Λοιπόν, οπότε το πρώτο pay your bills για σήμερα έρχεται σε λίγο και θα κάνω το τοστάκι μου.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift, 23 λεπτά μετά τις 8, Παρασκευή πρωί, pay your bills, για να πληρώσουμε ακόμη έναν δικό σας λογαριασμό μέσω αυτής της διαδικασίας, η οποία γίνεται μέσα από το soundist.gr κάθετο CZ972. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή, εκεί επισυνάπτετε το λογαριασμό που θέλετε να σας πληρώσουμε. Εμείς κληρώνουμε δύο ονόματα κάθε μέρα και εφόσον κληρωθείτε και τηλεφωνήσετε εντός 10 λεπτού και πούμε και μια καλημέρα στον αέρα, παίρνετε αυτομάτως τα χρήματα που έχετε ζητήσει ως 150 ευρώ τη φορά. Λοιπόν.
1: Και κάπου εκεί, σε αυτό το ποσό δηλαδή, θα κινηθούμε, γιατί έχουμε μια ασφάλεια ζωής αξίας 141 ευρώ και 9 λεπτών της Καρολίνας Χ. Καρολίνας ή Καρολίνα. Της Καρολίνας. Καρολίνας Χου. Με κινητό που τελειώνει σε 834 και ασφάλεια ζωής 141 και 9. Καρολίνα μου, έχουμε ένα κουνούπι εδώ πέρα, το οποίο εμένα με τρώει. Ο Στάθης δεν μπορεί να το ξυλοφυτρεύσει.
0: Ναι, γιατί σε προσέχω.
1: Ναι, αλλά δεν μπορείς όμως.
0: Προσπαθώ.
1: Ναι, αλλά
0: έχω εστιάσει και όλη μου την προσοχή αυτή.
1: Καρολίνα Χ.
0: Διάβαζα μία είδηση για τα κουνούπια. Θα σου πω μετά.
1: Που τελειώνει σε 834.
0: Οι επιστήμονες, δηλαδή, πραγματικά. Σταματήστε να κάνετε έρευνες κάποια στιγμή, δηλαδή. Σταματήστε να προσπαθείτε να βρείτε πράγματα.
1: Καρολίνα Χ, με κινητό που τελειώνει σε 834 και ασφάλεια ζωής 141 και 9, σε περιμένουμε στη γραμμή μας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κορίτσι μου, όμορφο, ξέρεις και το τηλέφωνο απ' έξω.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, Καρολίνα?
2: Καλά, μια χαρά. Πηγαίνω στη δουλειά μου.
0: Ωραία. Συγχαρητήρια. 141 ευρώ και 9 λεπτά για την ασφάλεια ζωής, την δόση. Φανταζόμαστε πληρωμένα από το Pay Your Bills.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι καιρό κάνει εκεί, Καρολίνα, που είσαι?
2: Το πάει προς βροχή.
1: Α, το πάει προς βροχή.
0: Ωραία, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Το είχαν δώσει. Καρολίνα, μου, αυτά τα 100. Δεν πειράζει, καλέ. Τώρα βροχούλα είναι, να δροσιστεί ο τόπος.
2: Δροσούλα όσο μπορούμε.
1: Έτσι ακριβώς. Καρολίνα μου, να σου πω κάτι. Τα 141 τώρα και 9, τι θα τα κάνουμε?
2: Θα πάνε στην άκρη να γίνουν κάποιες δουλειές στο σπίτι.
1: Α, τι δουλειές έχουμε, μερεμέτια?
0: Φίλε, κουτσοπό.
2: Μερεμέτια.
1: Τι θα κάνεις?
0: Κοίτα την αδιακρισία.
2: Τίποτα. Στο μπάνιο πρέπει να κάνω κάτι.
0: Στο καρίσματα.
2: Ναι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Δεν θέλει είναι να σου πει.
1: Ωραία, δεν θέλει να μου πει. Εντάξει, μπορεί να πει, δεν θέλω να σου πω. Να σου πω, Καρολίνα μου, ωραία είναι αυτά. Είναι επένδυση το να φτιάχνουμε το χώρο μας. Να είσαι πάντα καλότυχη, κορίτσι μου, όμορφο. Κορίτσι μου, όμορφο. Ναι, να είσαι πάντα καλότυχη. Ναι. Πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και σε όλους.
0: Να είσαι καλά, γεια σου.
2: Καλημέρα.
0: Soundist.gr, κάθετο CZ972. Εκεί δηλώνετε συμμετοχή για το Pay Your Bills και διεκδικείτε χρήματα για το δικό σας λογαριασμό. Η Άπα και το Gimme Gimme Gimme θα ολοκληρώσουν και αυτό το ημίωρο μουσικά στο Easy 97,2 και φυσικά στο Easy Breakfast πρωινό Παρασκευής.

0: Γκίμι, γκίμι, γκίμι, η Άμπα στο Easy Breakfast, λίγο πριν το break των 8.30. Θυμίζουμε τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου, τα οποία επιστρέφουν μέχρι 6 Ιουλίου. Είναι η πλατφόρμα ανοιχτή, αν έχετε επιχείρηση. Και αυτή η επιχείρηση βεβαίως πληρεί τις προϋποθέσεις. Αν είστε έως 34 ετών, λειτουργεί η εταιρεία στην Ελλάδα από το 21 και μετά, έχει ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείτε να συμμετάσχετε, όπως έχουν κάνει ήδη τα προηγούμενα χρόνια και έχουν αναδειχθεί επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα το Polycool, το Sinoboy, το Ferry Hopper και πολλές άλλες. Οι τρεις νικητές μοιράζονται συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες telios.foundation.gr. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η πλατφόρμα αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Πάμε για διακοπή και επιστρέφουμε, διότι εκεί που περίμενα ότι σήμερα θα έχουμε, όπως και τις προηγούμενες μέρες της εβδομάδας, σωστή απάντηση σχετικά γρήγορα στην εύκολη ερώτηση. Δυστυχώς.
1: Τίποτα.
0: Δεν τα έχετε.
1: Νάδα.
0: Δεν έχετε καν πλησιάσει την αλήθεια. Γυρίζουμε σε λίγο.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

βγήκε σχόλι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr.

0: είναι
1: Double Cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
1: Ακύλας μιλ. Το θέλεις. Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Άρα είμαστε στον Ίζη, βεβαίως.
1: Και τι θέλουμε κι εμείς τα κορίτσια και οι γυναίκες? Ένα μακιγιάζ που να αντέχει όσο θέλουμε. Τι λέτε λοιπόν για ένα BB cream που συνδυάζει αντιλιακή προστασία και μακράς διάρκειας κάλυψη? Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, προσφέρει αντιλιακό δίκτυο προστασίας 50+, προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, προσφέρει ματ φυσική εμφάνιση όλη την ημέρα με νιασυναμίδη και αλουρονικό νάτριο που προσφέρουν ενυδάτωση και βοηθούν στη ρύθμιση του σμίγματος. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, φυσικά χωρίς συνόπλευμα, χωρίς άρωμα, αξίζει να το δοκιμάσετε. Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από την Ιερά Οδό και μετά μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από το ύψος της Σαχαρνών μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Η οποία στο ρεύμα εξόδου Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι και μετά ταλαιπωρεί τους οδηγούς προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Όπως και η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη μικροκαθυστερήσεις μέχρι και την Εθνικής Αντιστάσεως και στην κάθοδο από το Κυροκομείο Αθηνών προς τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο προς την πλατεία Συντάγματος, η Σταδίου σχεδόν σε όλο της το μήκος, η Αμαλία στο κέντρο. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο από το Παγκράτη προς το πρώην Χίλτον και η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας. Η περιφερειακή του Καρέα από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα είναι επιβαρημένη. Επίσης, η Μεσογείος στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού. Παραλιακά έχουμε προβλήματα κυρίως από το Φαλιρικό Δέλτα προς το Μοσχάτο, το Νέο Φάλιρο και από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Και η επόμενη ενημέρωση έρχεται σε 30 λεπτά μετά το break των 9. Τώρα!
1: 2 στους 5 δεν το κάνουν ποτέ σε εστιατόριο. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε?
0: Έχετε στείλει μηνύματα, ποτέ δεν κάνουν παράπονα για το φαγητό, ή ποτέ δεν επιστρέφουν φαγητό, ή ποτέ δεν ανοίγουν μπουκάλι κρασί, ποτέ δεν παίρνουν πακέτο φαγητό το οποίο έχει περισσέψει, ποτέ δεν τρώνε με το χέρι, ποτέ δεν αφήνουν φιλοδόρημα, ποτέ δεν διαβάζουν το μενού. Είναι αυτοί που λένε τι έχετε και τα λέει ο σερβιτόρος,
1: ενώ
0: το μενού είναι μπροστά τους. Καμία από αυτές δεν είναι η σωστή απάντηση. 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Τι δεν κάνουν 2 στους 5, 4 στους 10 αν θέλετε, ποτέ σε εστιατόριο, χωρίς να είναι κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, δεν καταλαβαίνω το λόγο, εφόσον θέλεις.
1: Γιατί δεν το κάνεις? Παρόλο που εσύ δεν θέλεις συχνά. Να πούμε και αυτό.
0: Το αποφεύγω. Όχι.
1: Για να μην πω.
0: Δεν μπορώ να πω το λόγο που το αποφεύγω. Άμα το πω το λόγο, θα το προδώσω. 6981-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. Με αυτά τα μηνύματα διεκδικείτε μετά από κλήρωση και δωρεάν επιταγή 50 ευρώ από τα Wagamama. Και βεβαίως 10 παρα 5 θα υποθεί η απάντηση στο κλείσιμο όπως πάντα του Easy Breakfast. Αλλιώς, αν καίγεστε πολύ, θα μπείτε στο Instagram του Easy μετά τις 11-11.30 κάπου εκεί. Θα ανέβει με story η εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή της. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Roxette. It must have been love.

0: Teddy Swims, Lost Control, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη, 29 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή, κουνούπια.
1: Μάλιστα. Έχουν βγει, καλά, έχουν βγει, δεν μόνο δεν σταμάτησαν και ποτέ.
0: Τώρα δεν σταμάτησαν, δεν... ανέκοψα την πορεία ενός κουνούπιου
1: μέσα στο στούντιο.
0: Το σκότωσα, βεβαίως, το σκότωσα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν ήθελες να το σκοτώσω, δεν σε τσιμπούσε. Τι να το έκανα, να το μάζευα σαν ένα ποτηράκι και να το βγάλω έξω. Το σκότωσα.
1: Για δες όμως τι κάνανε εκείνοι οι ερευνητές από το εξωτερικό.
0: Αυτοί οι ερευνητές
1: που μαζεύασαν ποτηράκι.
0: Δηλαδή πραγματικά αυτοί οι ερευνητές τώρα που δεν είχαν άλλη δουλειά, δηλαδή εξάντλησαν όλα τα πεδία της ερευνάς τους και λένε τι να κάνουμε να περάσει η ώρα, να εκπαιδεύσουμε τα κουνούπια δίνοντάς τους ζεστό αίμα ψεκασμένο ανά 10 δευτερόλεπτα με ντόμο αποθητικό, έτσι ώστε κουνούπια, ανάλογο πείραμα με τη μέθοδο του Παυλόφ τα σκυλιά, με το φαγητό που είχαν συνδέσει με το κουδουνάκι, μάθαν να συνδέουν τη μυρωδιά έντομο αποθητικού με το γεύμα τους.
1: Που σημαίνει ότι δεν το έντομο αποθητικό δεν τους κάνει τίποτα.
0: Πάνε τρώνε
1: κανονικά.
0: Τους είχαν βάλει ένα εφασμάτινο δίχτυ και τους προμηθεύανε με σακουλάκια με αίμα. Λοιπόν, και τρώγαν κανονικά τα κουνούπια το σακουλάκι με ζεστό αίμα. Κάποια στιγμή λοιπόν άρχισαν να διαβρέχουν τα σακουλάκια με γνωστό, με ένα συστατικό που υπάρχει στα περισσότερα ατομοποθητικά και τα κουνούπια απομακρύνονταν αειδιασμένα. Σε δεύτερη φάση όμως η ίδια ομάδα τάιζε τα κουνούπια επί 20 δευτερόλεπτα και τα τελευταία 10 του γεύματος ψέκαζε με αυτό το συστατικό που υπάρχει στα ατομοποθητικά. Μετά από λίγο λοιπόν το 60% των κουνούπιων προσπάθησε να βάρει το φαγητό, που ήταν free βεβαίως, και χωρίς να υπάρχει φαγητό, τσιμπούσαν το δίχτυ, παρόλο που ήταν ψεκασμένο. Δείξαν δηλαδή τα κουνούπια με μια πολύ έτσι,
1: έπαιζε πείνα.
0: Ακριβώς, προς το φαγητό, παρόλο που μύριζε το ατομοποθετικό. 60% των κουνούπιων, έτσι. Ειδικά λέει ένα μέλος της ομάδας, εθελόντρια εκεί, έδειξε τα χέρια της, το ένα καθαρό, το άλλο ψεκασμένο με το συγκεκριμένο συστατικό, στα εκπαιδευμένα αυτά σε εισαγωγικά κουνούπια, για να παρατηρήσει ποιο θα προτιμούσαν για το φαγητό τους και με έκπληξη είδε να ορμούν στο ψεκασμένο χέρι.
1: Μάλιστα. Άρα αυτή δηλαδή το ζεστό αίμα, υπήρχε σακουλάκι, υπήρχαν και οι άνθρωποι εκεί μετά.
0: Μετά σε τρίτη φάση υπήρχαν και κάποιοι ερευνητές οι οποίοι το πήγαν λίγο παρακάτω, ναι. Και τα κουνούπια είχαν εκπαιδευτεί και είχαν
1: προσπεράσει τέλος πάντων αυτό το εμπόδιο.
0: Ναι. Τα 6 στα 10 κουνούπια. Εύκολη ερώτηση είναι: τι κάνουν 6 στα 10 κουνούπια?
1: Τα κουνούπια, που λες τώρα το κουνούπι. Τι έχει εγκέφαλο, έχει νευρικό σύστημα?
0: Ξέρω τι έχει. Σίγουρα έχει.
1: Εκπαιδεύτηκε όμως. Δηλαδή θέλω να σου πω το ένστικτο συντήρησης και επιβίωσης, προσαρμόστηκε το κουνούπι.
0: Και βεβαίως,
1: γι' αυτό λέμε τώρα ότι η φύση είναι σοφή.
0: Εντάξει, υπάρχει και το ότι πρέπει πλέον να προσπαθήσουμε να βρούμε άλλα συστατικά για τα ατομοποθετικά που είναι και πιο φιλικά προς το περιβάλλον σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιούνται μέχρι τώρα. Αυτά περί κουνούπιων. Και καλή σχολική σεζόν. Καλό καλοκαίρι. Ντάφι και Μέρση για τη συνέχεια. Phil Collins αμέσως μετά. In the air tonight, πρωινό Παρασκευή στον Easy.

0: In the air tonight, με ένα από τα διασημότερα drum fills όλων των εποχών, ο Phil Collins, το Easy Breakfast. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και αυτή την ώρα. Respect στη γονικότητα. Να πούμε ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη και τα 16 χρόνια του παιδιού τους, με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαψης Ελλάδα 2.0 Next Generation in You. Πάμε για δελτίο, Άντζελα Πασχοπούλου, και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλά και διάφορα, και θεματολογικά δηλαδή, αλλά και από διαγωνισμούς μέχρι και τις 10 στο Easy Breakfast και σήμερα Παρασκευή.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500. Έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.

0: εδώ.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωση?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
5: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Πρεμιέρα σήμερα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ήδη ξεκίνησαν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Για τα επάλη, οι εξετάσεις αρχίζουν αύριο Σάββατο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ξεκίνησε. Έντονη είναι η κίνηση από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία για τις Κυκλάδες αναχωρούν με 90% πληρότητα. Η μεγαλύτερη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας αναμένεται το απόγευμα με επιπλέον δρομολόγια. Η ελληνική αστυνομία έχει προγραμματίσει τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας για την έξοδο των Αθηναίων από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου εν ώψη του τριημέρου. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Η ελληνική αστυνομία συνέλαβε 26χρονη στην Κόρινθο για τη συμμετοχή της σε διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε οδηγούς για τα σημεία όπου πραγματοποιούνταν έλεγχοι της τροχέας. Η ομάδα είχε σχεδόν 4.000 μέλη. Το άργο πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα στα 92 δολάρια και παραμένει σε τροχιά πτώσης. Σύμφωνα με αναφορές, οι ΗΠΑ και η Ιράν έχουν συμφωνήσει προσωρινά να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους προτινόμενους όρους. Για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη παιδική ηλικία της Celine Dion, Growing Up Dion είναι ο προσωρινός τίτλος της νέας σειράς, όπου θα καταγράφει τα πρώτα χρόνια της παιδικής και εφηβικής της ηλικίας της διάσημης τραγουδίστρια στο Quebec. Παραγωγός της σειράς είναι ο αδερφός της Jacques Dion.
5: Sports.
6: Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 94-77 της ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό της Στοίχημαν Greek Basketball League. Η δεύτερη αναμέτρηση της Βασίλισσας με τους Ερυθρόλευκους ορίστηκε αύριο στις 5:15 το απόγευμα στη Σαν Ελωρίνα. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 114-102 στο Telekom Center Athens και έκανε το 1-0 στα ημιτελικά της ίδιας διοργάνωσης. Η δεύτερη αναμέτρηση διεξάγεται αύριο στις 3:10 στην ΠΑΟΚ Sports Arena.
5: Easy weather.
6: Νεφώσει σήμερα στην Αττική πρόσκαιρα, αυξημένε μέχρι και το μεσημέρι, ενώ αναμένονται τοπικέ βροχέ ή μπόρε. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια ή βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμού Κελσίου. Easy.

0: Εδώ είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Ιεράσοδου και Νέας Φιλαδέλφειας. Η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμι από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης. Λεωφόρος Κηφισίας. Για όσους κατεβαίνουν από το ΚΑΤ, από το Άλσον Συγκρού, εκεί προς το Μαρούσι και χαμηλότερα βεβαίως από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Και για όσους ανεβαίνουν από το ύψος της Κατεχάκη κατά διαστήματα μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι. Η Μεσογείο κατά διαστήματα από το Χολαργό και κάτω και κυρίως από το Πεντάγωνο και κάτω προς τους Αμπελόκηπους έχει κίνηση. Κεντρικότερα η Βασιλίση Σοφίας προς το Σύνταγμα, η Σταδίου, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Καλλιρός και η Αρδιτού και στα δύο ρεύματα και η Βασιλός Κωνσταντίνου στην άνοδο. Επίσης κίνηση έχει η Ηλιούπολεως από τον Άγιο Δημήτριο προς τη Δάφνη, ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρωνα, όχι δεν είναι καλύτερα τα πράγματα εκεί, αλλά παραμένουν τα προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Δία Ηλιστήρια και κυρίως στο παραλιακό μέτωπο για όσους κινούνται προς Γλυφάδα από το ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και του Τροκαντερό μέχρι και τη λεωφόρο Αμφιθέας, με συγχωρείτε, και στο ρεύμα προς Αθήνα από την Αλίμου και μετά κατά διαστήματα και κυρίως από το Φαλιρικό Δέλτα με κατεύθυνση προς το λιμάνι του Πειραιά, η κεντρική δρόμη του Πειραιά, η δρόμη γύρω από το λιμάνι κλπ. Είναι όλοι μποτιλιαρισμένοι. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση φυσικά σε 30 λεπτά μετά το break των 9.30. Μιλώντας για Πειραιά, έχουμε διαγωνισμό από χθες, έχουμε και σήμερα με την C-Jets, έτσι, για να πάτε που γουστάρετε, σε έναν προορισμό της επιλογής σας, λεπτομέρειες έρχονται λίγο αργότερα. Αυτά.
1: Τίποτα, παιδιά, είναι καλοκαίρι, είναι C-Jets, τέλος.
0: Michael Cimbello, Maniac και Quan Sign, τα δύο τραγούδια που ανοίγουν μουσικά αυτή την ώρα.

0: Εδώ είμαστε 9 και 14 πρώτα λεπτά. Πρωινό Παρασκευή. Σικουάν και το Σάιν στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Σε άλλα νέα, πληρωθήκαμε, πληρώνουμε λογαριασμούς. Και έλεγα πως ένα 500
0: Δεν σου είπα ότι θα πω για τον Τραμπ.
1: Όχι, δεν θα πει τώρα για τον Τραμπ. Θα πούμε το άλλο που είναι πιο καυτό. Και λέμε
0: το άλλο προσωπικό.
1: Έχει φύγει ένα 500 ένα 600 στου λογαριασμού.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ρεύματα, φυσικά αέρα κτλ. Και, και λέμε πω. Και δεν έχει πάει ακόμα, δεν έχει μπει 1η Ιούνιου. Και λέω, στάθηκα από εδώ τώρα δεν είναι να πει και ένα επίδομα του Μητσοτάκη.
0: Κάτι δεν είναι, θα πάρουμε
1: ευρώ
0: για τα παιδιά.
1: Και του λέω για το παιδί, για το παιδί. Του λέω, ναι, όπου να θα τα πάρει. Του λέω, μου λέει, ωραία. Θέλω να πάρω ρακέτα. Και λέω, συγγνώμη, το επίδομα του παιδιού. Και μου λέει: έχει σπάσει ρακέτα. Μου λέει: με το επίδομα του παιδιού. Του λέω: θα το πω στον αέρα. Α, όχι με το επίδομα του παιδιού. Θα πάρει το επίδομα του παιδιού για να πάρει ρακέτα.
0: Μπορεί. Το παιδί αυτή τη στιγμή,
1: ναι,
0: αυτά τα χρήματα δεν τα χρειάζεται.
1: Ναι, γιατί.
0: Σύντομα το παιδί στην τράπεζα, ναι, έχει περισσότερα χρήματα από
1: πόσα
0: ό,τι έχω εγώ. Ακριβώς δεν ξέρω, γιατί δεν έχω πλήρη πρόσβαση σε λογαριασμού. Γιατί ξέρουν αυτοί που θα μου δίνουν, αν μου δίναν πρόσβαση, ότι είμαι λίγο επιρρεπής. Που δεν θα τα πείραζα προφανώς.
1: Αυτό που είπε πριν.
0: Δεν τα πείραζα, αλλά μπορεί να σου πω κάτι. Με συγχωρείς, όχι. Με συγχωρείς, περίμενε. Προφανώς και δεν θα πειράξω τα λεφτά του παιδιού. Δεν θα βάλω χέρι.
1: Αν
0: και
1: χρωστάω στο κουμπάρι.
0: Δεν πειράζει, θα πω τις αλήθειες μου τώρα.
1: Χρωστάω τα μάτια μου τα λέει.
0: Ωραία, να σε κοιτάω, φίλε, βγάζω και τα γυαλιά. Στον κουμπαρά του παιδιού χρωστάω 110 ευρώ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Χέρι στο παιδί, στα λεφτά προφανώς και δεν θα έβαζα.
1: Ναι.
0: Αν και δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά αν για παράδειγμα, μία δόση του σχολείου, του παιδιού.
1: Ναι.
0: Δυσκολεύομαι να την πληρώσω.
1: Ναι.
0: Μπορώ να τα πάρω από εκεί και να τα πληρώσω. Επίσης.
1: Από το λογαριασμό του δεν μπορείς γιατί δεν έχεις πρόσβαση.
0: Αυτό λέω. Κάνω ένα παράπονο τώρα του γιατί δεν έχω πρόσβαση. Ουσιαστικά έχω πάει στον υπάλληλο στον Κισε. Προσπαθώ να τον πείσω να μου δώσει πρόσβαση. Μπορεί και να ακούει.
1: Λέει, κύριε μου, επίσης, είστε στον Τηρεσία. Δεν μπορείτε να πάρετε τίποτα.
0: Ναι, ο Τηρεσίας, επίσης, ναι, Τηρεσίας για τους άλλους. Εμείς στο σπίτι μας λέγεται Δέσποινα.
1: Επίσης,
0: ο Κόφτης. Και επίσης έλεγα ότι αν η ρακέτα μου έχει να αγγίσει τώρα, θα τα επιστρέψω τα χρήματα.
1: Θες και με τόκο. Και τα 110.
0: Ναι, αλλά τα έχω σημειωμένα. 110.
1: Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω εκτός αέρα. Μου λέει,
0: δεν θα πάρεις. Θα πάρω, ρε.
1: Με μήνυμα δεν θα πάρει.
0: Εγώ λέει, άκου τώρα. Τώρα μου έρχεται μήνυμα από τη σύζυγό
1: μου. Α, γίνεται και σε μένα, είναι στο κλουβ.
0: Εγώ λέει 90 ήξερα, δεν ήξερα 110. Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Κάτι τόκι υπερεμερή, υπερεμερίας, πως λέγονται όλα αυτά. Λοιπόν,
1: εν τω μεταξύ, εκτός αέρα μου λέει, καταρχάς μου κάνει το παιδί, έχει περισσότερα χρήματα στο λογαριασμό από ό,τι έχω εγώ και δεν τα πειράζω. Δεν είχε, μου είχε πει όμως ότι δεν έχει πρόσβαση για να τα πειράζει.
0: Έχω εν μέρη. Έχω εν μέρη. Δεν έχω.
1: Κωδικούς, απλά. Είναι και το όνομά σου μέσα.
0: Είναι το όνομά μου στο λογαριασμό. Μα σας παρακαλώ, κύριε υπαλληλέ μου, βοηθήστε με. Είμαι ο πατέρας, δηλαδή. Δεν γίνεται να μην έχω πρόσβαση.
1: Where is my husband?
0: Where is my husband? Παίζει τένις. Where is your husband? Με ραγισμένη ρακέτα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Αυτός είναι μεγάλος τώρα, δεν θα γίνει αθλητής.
1: Τα παιδιά έχουν σημασία.
0: Σιγά. Ναι, με τη ρακέτα θα παίξει καλύτερα. Ναι, θα έπαιζε καλύτερα. Το οποίο θα έχει επίπτωση στην ψυχολογία μου,
1: ναι,
0: άρα επίπτωση στη συμπεριφορά μου,
1: ναι,
0: και στη γενική μου παρουσία μέσα στο σπίτι. Άρα ωφελείται το παιδί.
1: Ωραία, το φαντάζομαι θα ξανάρθει. Μήνυμα ότι θα την πάρει τη ρακέτα, άμα είναι να ωφεληθεί η παρουσία
0: σου. Block και delete στο μήνυμα.
1: Άμα είναι να ωφεληθεί η παρουσία σου μέσα στο σπίτι, θα το συζητώ.
0: Σε λίγο διαγωνισμός με την Σίτζετς. Τσατίστηκα πρέπει.

0: Έτσι ακούγονται στα αυτιά μου τα λόγια σας.
1: Για να καταλάβετε το μεταξύ πόσο γκρινιάρης είναι.
0: Αυτό ακριβώς ακούω εγώ.
1: Πόσο γκρινιάρης είναι.
0: Αυτό ακούω.
1: Ήρθε ένα μήνυμα, πάρτε μια ρακέτα δώρο στο Στάθη και ακούω το Στάθη. Τι δώρο, αφού είναι δικές ρακέτες.
0: Δεν παίζω ό,τι να είναι.
1: Μα σου είπε ο άνθρωπος αυτός που έστειλε το μήνυμα, πάρτε μια ρακέτα από το σούπερ μάρκετ. Σου λέει, πάρτε μια ρακέτα. Δεν παίζω με ειδικές. Πάμε.
0: Σίτζετς, για να φύγετε μετά το γραφείο, να εκμεταλλευτείτε και την τελευταία μέρα εργασίας και να φτάσετε στο νησί γρήγορα και οικονομικά από τη Ραφίνα. Σαλπάρεις καθημερινά 2 και 20 για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της Σίτζετς. 24,5 το εισιτήριο για άνδρα σε μόλις μία ώρα. 33 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο πάρω γρήγορα. Φεύγεις άνετα, χαλαρά και ταξιδεύεις με απόλυτη άνεση. 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με την Seajets. Πληροφορίες και κρατήσεις seajets.com και βεβαίως στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Έχουμε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας.
1: Seajets στο Viber του σταθμού 6981-972-972. Seajets στο Viber του σταθμού 6981-972-972.
0: Ξαναπες το άλλη μία να κολλήσει βελόνα.
1: Seajets.
0: Πλάκα έκανα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε για Bonnie Tyler.
1: Δεν σε είδα πάντως και στις επάλξεις για να καλύψεις το κενό μου. Seajets στο Viber του σταθμού 6981-972.
0: Έχουμε και ένα Bagger Mills λίγο αργότερα.

0: Η Bonnie Tyler, για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και αυτό το ημίωρο. It's a heartache, πρωινό Παρασκευής 29 Μαΐου. Τώρα έβλεπα αυτό το πλάνο από το Τέξας. Μπορεί να το έχετε πετύχει κάπου. Σε ένα roller coaster που μου αρέσουν πάρα πολύ τα roller coaster. Από αυτά τα πολύ επικίνδυνα, τα πολύ ψηλά. Και ειδικά από αυτά τα οποία έχουν. Η άνοδος του τρένου είναι στις 90 μοίρες. Και λίγο πριν φτάσει στην κορυφή, κόλλησε το βαγόνι. Ναι. Και μείναν οι άνθρωποι κολλημένοι να κοιτάνε τον ουρανό, έτσι, ναι. Σταματημένο το βαγόνι. Επενεύει η πυροσβεστική, σκέψουμε όμως τις ώρες, δηλαδή την ώρα μέχρι να έρθει η πυροσβεστική, με υψηλή σκάλα με αναβατόριο, το οποίο σιγά σιγά έβγαλε ευτυχώς
1: δηλαδή,
0: και τους 8.
1: Ανάσκελα, δηλαδή κοιτάγαν ουρανό.
0: 90 μοίρες πάνω στον ουρανό, δηλαδή ούτε καν σε κλίση. Έτσι, και είχαν μείνει εκεί εγκλωβισμένοι και ευτυχώς εγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική με ειδικό αναβατόριο που μου αρέσουν πάρα πολύ τα ρόλερ. Τρελαίνομαι δηλαδή. Όταν πηγαίνω στις πάω στο εξωτερικό και πάντα κοιτάω αν έχει κάπου ένα theme park να ανέβω σε κανένα ρόλερ κόστερ.
1: Ναι.
0: Μετά τα παιδιά βεβαίως μου ψιλοφοβάμαι.
1: Εντάξει, κοίτα να δεις τώρα. Κανονικά θα μπορούσα να σου κάνω ένα μικρό μπούλινγκ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Εγώ ξέρω πολύ κόσμο και συγκεκριμένα γυναίκες, ας πούμε, οι οποίες οδηγούσαν μηχανή. Και μετά τα παιδιά.
0: Ναι, σωστό, γι' αυτό και φίλοι μου.
1: Έχεις δίκιο. Ναι. Γιατί σε ενδιαφέρει το τι θα αφήσεις πίσω σου με αυτή την έννοια. Χρέη. Κάτι άλλο θα δούμε.
0: Ναι, φοβερό. Ναι. Δηλαδή και πέρσι έτυχε και δεν μπήκα. Mm. Φοβήθηκα. Λέω τώρα κάτσε μην.
1: Ήταν και ακριβό το εισιτήριο.
0: Όχι, ρε. Ήταν και εξωτερικό. Λέω δηλαδή πρέπει μετά πρέπει να γυρίσουν μόνοι του χωρίς εμένα, να με επαναπατρίσουν εμένα στην κάσα.
1: Να γυρίσουν
0: δηλαδή,
1: σε ένα κομμάτι
0: πολλά
1: και όλα
0: προβλήματα.
1: Αυτά. Ναι.
0: Λοιπόν, anyway.
1: Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, υπάρχει ειδικό προϊόν, Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Μιλάμε για ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, το οποίο ακριβώς επειδή είναι stick είναι ιδανικό για μικρές ζώνες όπως είναι η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Δεν έχει λιπαρυφή, έχει αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό και φυσικά το βρίσκεται στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed Luxurious Sun Care Stick SPF 50+.
0: Λοιπόν, σε λίγο επιστρέφουμε για το τελευταίο μας ημίωρο. Εκεί χρωστάμε και ένα Pay Your Bills. Λίγο νωρίτερα δώσαμε στην Καρολίνα 140 ευρώ και μακάρι να δώσουμε και τα χρήματα για το δεύτερο Pay Your Bills σε λίγο στο τελευταίο ημίωρο του Easy Breakfast.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες.

0: γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε!
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
13: Τελευταίο ημίωρο Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευής, 32 λεπτά μετά τις 9.
14: Και μην ξεχνάτε, Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου, Big Well Festival. Και αν θες να ζεις το Big Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν. Με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival παίρνεις άλλο ένα, λαμβάνεις το βάουτσερ σου. Πρέπει όμως να το προλάβεις τώρα, γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Επιλέγεις ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα. Be well together με τη δύναμη της Zenith. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως, επαναλαμβάνω, των vouchers. Αρμόδια αρχή ΡΑΑΕΗ. Να σας πούμε επίσης ότι στο Be Well Festival θα έχει συμμετοχή και ο Easy.
13: Βέβαια, αυτό ήθελα να πω τώρα, γιατί διάβασα την ενημέρωση εδώ εσωτερικά που μας ήρθε, και μεταξύ άλλων θα υπάρχουν cycling marathons για το Humanity Greece.
14: Στηρίζουμε Humanity Greece.
13: Θα έχει και ένα reset room όπου ο κόσμος θα κάθεται στα πουφ του Easy, δηλαδή.
14: Νόμιζα στα πόδια του Νίκου Μάντζου.
13: Θα είναι και ο Νίκος Μάντζου, αλλά θα έχει πουφ εκεί και θα ξεκουράζεται ακούγοντας τα τραγούδια μας μέσω ακουστικών, μεταξύ άλλων. Έτσι.
14: Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν ξέρουμε τώρα. Μπορεί να είναι και τα πόδια του Νίκου Μάντζου. Δεν ξέρεις ποτέ.
13: Ή μπορεί να μην το είχαν σκεφτεί, αλλά τώρα που έδωσες την ιδέα.
14: Και πάει ο κόσμος εκεί και λέει: πώς θα κάτσω στα πόδια του Νίκου Μάντζου.
13: Ανάλλος Άγιος Βασίλης. Είναι ο Άγιος Βασίλης του fitness. Λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στον Κηφισό, στην άνοδο. Η κίνηση ξεκινάει λίγο μετά την Πέτρου Ράλι και ανεβαίνει μέχρι και περίπου το ύψος της Αχαρνών. Στην κάθοδο από τους Αγίους Αναργύρους κατά διαστήματα προς το Περιστέρι, η Αττική Οδός μικροκαθυστερήσει στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού, λίγο πριν τα Διόδια και μέχρι περίπου το ύψος της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Κηφισίας χαμηλά στο ύψος των Αμπελοκήπων στην κάθοδο. Και στην άνοδο, στο ύψος του Χαλανδρίου και Εθνικής Αντιστάσεως προς Παλαιολόγου. Η Βασιλίση Σοφίας μεταξύ πλατείας Συντάγματος και πρώην Χίλτον έχει κίνηση στα δύο, αλλά γενικά η κατάσταση είναι ψιλοχαλαρή. Τα προβλήματα είναι ο Κηφισός που προανέφερα, φυσικά η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδο από το Χαϊδάρι και το παραλιακό μέτωπο, κυρίως από το νέο Φάληρο από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο δεν παρατηρούνται πολύ σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, χρωστάμε το Pay Your Bill στο δεύτερο. Θα το κάνουμε σε 3,5 λεπτά από τώρα, αμέσως μετά το Another One Bites the Dust on Queen στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Another one bites the dust στο Easy Breakfast της Παρασκευής εδώ, όπου για το Pay Your Bills νωρίτερα δώσαμε στην Καρολίνα 140 ευρώ και κάτι ψηλά για τον λογαριασμό, για την πληρωμή μάλλον δόσης ασφάλειας ζωής, και είναι η ώρα να δώσουμε το δεύτερο Pay Your Bills, και μακάρι να έχουμε στην παρέα μας τον φίλο που έχει κληρωθεί για να του δώσουμε 81 ευρώ και 98 λεπτά, που είναι το ποσό που έχει ζητήσει, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στο soundist.gr.
1: Ο Δημήτρης Χ. Δημήτρη Χ. Με κινητό που τελειώνει 5-6-3 και λογαριασμό κινητής, όπως είπε και ο Στάθης, αξίες 81 και 98. Δημήτρη Χ, σε περιμένουμε. Έχεις 10 λεπτάκια και σε λίγο τελειώνει ούτως ή άλλως η εκπομπή. Με κινητό που τελειώνει σε 5-6-3 και λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας αξίες 81 και 98 στο 210-68-42-220. 210-68-42-220.
0: Μέχρι το τέλος, μέχρι 9:49 θα περιμένουμε τον Δημήτρη Χ με κινητό που τελειώνει σε 5-6-3, όπως είπε και η Μαρία. 2-10-68-42-220. Γιατί έχεις αναστενάξει δύο φορές μέσα σε ένα λεπτό, τι έγινε? Ποιος επίκρανε? Κατάπιε, εντάξει, μια χαρά, περιμένουμε.
1: Όταν οι γονείς σου μεγαλώνουν και προσπαθείς να συνοηθείς, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και το πιο δύσκολο, ξέρεις και ποιο είναι το πιο δυσάρεστο? Ότι μεγαλώνοντας θα γίνεις χειρότερος από τους γονείς σου. Το λέω για τον εαυτό μου δηλαδή, δεν το λέω για σένα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτά.
0: Ήταν ένα μήνυμα από τη Μαρία Κωνσταντάκη. Το οποίο το πες και πολύ ωραία, ωραία φωνή. Χωρίς σαρδάμ. Λες και έκανε εκπομπή με άλλη.
1: Θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία. Θέλει υπομονή. Τα λέω για να τα ακούω εγώ. Υπομονή και ψυχραιμία. Όσοι έχουμε μεγάλους γονείς, ελπίζω να μην ακούει τώρα η μάνα μου.
0: Γιατί να μην ακούει ψέματα, λέμε.
1: Όχι. Ο πατέρας μου να ακούει σίγουρα. Όποιος,
0: γενικά είσαι τώρα την εκπομπή.
1: Λοιπόν, όποιος έχει ηλικιωμένους γονείς, γιατί είμαστε πια και εμείς ηλικιωμένοι, οπότε είμαστε τυχεροί αν έχουμε τους γονείς μας, θέλει υπομονή, ψυχραιμία. Αχ, και κάνω ένα λέξο.
0: Κάνα λέξο.
1: Τανίλα.
0: Α! Miley Cyrus, Flowers. Σε λίγο επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε.
1: Νομίζεις λέξω ελληνοκρακόρα, πά.
0: Λέω τι λέει τώρα, ρε φίλε. Λοιπόν, ωραία.

0: Τελευταίο τραγούδι στο Easy Breakfast για σήμερα, ο Bruno Mars και το Locked Out of Heaven. 10 παρα 10. Έχουμε λίγο χρόνο. Διάβασα για τον Τραμπ, λοιπόν, αυτό που θέλω να πω πριν. Ότι θέλει με το Στανιό, επειδή γιορτάζουν 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ της Αμερικής, οπωσδήποτε να βγάλει ένα χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με τη φάτσα του.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, αν και η νομοθεσία βεβαίως αυστηρά από το 1800 κάτι το απαγορεύει, απαγορεύει την απεικόνηση εν ζωή προσώπων σε χαρτονομίσματα. Πιέζουν, λοιπόν, διαβάζω το άρθρο εκεί, ή του Τραμπ, πιέζουν το Γραφείο Χάραξης και Εκτύπωσης, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για να παράξει το αμερικανικό νόμισμα, παρόλο που, ξαναλέω, απαγορεύεται από τον νόμο, έτσι. Η διευθύντρια του γραφείου, η οποία έχει εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις για την ομιμότητα και τον χρόνο που θα πετούσε μια τέτοια υλοποίηση ενός τέτοιο σχέδιο, λίγο αργότερα απομακρύνθηκε από τη θέση της. Και κατά τα άλλα, η ανεξαρτησία, η δημοκρατία κτλ.
1: Ότι που το γιορτάζουμε κιόλας, έτσι.
0: Λοιπόν, deadlines, inbox γεμάτα, συγκέντρωση 0, το Nosan Brain Energy Booster έρχεται και περιέχει συμβηριανό τζίνσεγκ και ψευδάργυρο που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής απόδοσης για καθαρό μυαλό όταν το χρειάζεσαι περισσότερο, το Nosan Brain Energy Booster. Συμπλήρωμα διατροφής, θυμίζουμε, ως τέτοιο δεν υποκαθιστά βεβαίως τη συνήθη δίαιτα. Εύκολη ερώτηση, Νότ.
1: Δεν βρήκαμε τελικά απάντηση.
0: Εντάξει, δεν βρέθηκε, γιατί δεν έδωσα και βοήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είπα και ότι 2 στους 5 δεν το κάνουν ποτέ σε εστιατόριο. Σωστή απάντηση ήταν: δεν παραγγέλνουν το ίδιο πιάτο που έχει παραγγείλει αυτός ή αυτή με τον οποίο έχουμε βγει μαζί για φαγητό.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, παίρνεις εσύ σου τζουκάκια, εγώ δεν παίρνω σου τζουκάκια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το οποίο όμως είναι, αν βγούμε για φαγητό, έτσι. Δεν βγαίνουμε που δεν βγαίνουμε συχνά. Θα πληρώσουμε και τα λεφτάκια μας. Να το χαρούμε. Και θέλω να φάω σου τζουκάκια, ρε φίλε. Και θες να φας και εσύ σου τζουκάκια. Ή ξέρω εγώ. Μάγουλα, αυτό, ή τι τρως εσύ που δεν τρως κρέας, παράδειγμα, πες
1: βλήτα.
0: Βλήτα. Και θέλω κι εγώ βλήτα. Έτσι. Ναι. Γιατί να μην πάρω βλήτα, δηλαδή.
1: Να
0: ένα,
1: πάρεις βλήτα,
0: ένα βλήτο εσύ. Και 2 στο τραπέζι, 3 βλήτα.
1: Όχι, αυτό είπα. Να πάρεις βλήτα, βλήτα μου, λοιπόν. Και η καλή είδηση της ημέρας, που με αυτή θα σας αποχαιρετήσουμε και για τρίμερο, γιατί επιστρέφουμε βέβαια την Τρίτη. Αν θέλετε να γλυκαθείτε, αν θέλετε να μελώσετε, αν θέλετε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, να σας δημιουργηθεί ένα χαμόγελο στα χείλη, γκουγκλάρετε Σοφία Καλισκάμη, ένα 7χρονο κοριτσάκι από τον Πόρο, το οποίο κατάφερε κάτι πραγματικά εντυπωσιακό, να συμμετάσχει στο European School Chess Championships 2026 στην Κροατία και κέρδισε, έγινε η νέα πρωταθλήτρια, η νέα βασίλισσα της Ευρωπαϊκής Σκακέρας. Ένα γλύκισμα, το οποίο βέβαια ένα κοριτσάκι που ήδη από 5 χρονών είναι, δηλαδή είχε κατακτήσει ηλικία 5 ετών τον τίτλο της πρωταθλήτριας χωρίς καμία ήττα σε 2 κατηγορίες στο Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκακιού που είχε διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη. Κάνει καθημερινά πολλές ώρες προπόνηση. Αγαπάει με πάθος
0: το σκάκι
1: και την αγάπη αυτή της την έχει μεταδώσει η Ρωσίδα μαμάκα της, η Ναταλία Μίσκο. Και τέλος πάντων, αν θέλετε να δείτε ένα μωρό με τζίντερ μαλλιά και ένα μυαλό που δεν το πιάνουμε, γκουγκλάρετε Σοφία Καλισκάμη.
0: Φιλιά πολλά. Καλό τριήμερο για όσους είναι τριήμερο. Καλό Σαββατοκύριακο για όσους είναι Σαββατοκύριακο. Και εμείς κανονικά επιστρέφουμε ως άνθρωποι του πνεύματος, βεβαίως. Αργούμε τη Δευτέρα. Ναι, εντάξει, την είδα τη Σοφία. Μου την έχει δείξει 50 φορές η Σοφία.
1: Άμα έκανα ένα παιδάκι έτσι, θα ήθελα να είναι. Βέβαια,
0: πώς να είναι έτσι.
1: Πώς θα βγαίνει το
0: τζίντερ. Κοκκινομάλικο από πού?
1: Ναι, είχα κάποτε κόκκινα μαλλιά.
0: Βαμμένα.
1: Δεν το έχεις δει αυτό που μια influencer έκανε τη μύτη της πλαστική και είπε ότι ο λόγος που θέλει να το κάνει ήταν ότι στον αγενείς παιδιά να μην έχουν την καλή παλιά την άσχημη της μύτη. Έτσι και εγώ θα ήθελα να βγει το κόκκινο μάλικο.
0: Πρέπει να κάνει παιδιά, συγγνώμη κιόλας που το λέω έτσι, δηλαδή όπως μου έρχεται. Λοιπόν,
1: έλα Στάθη, κλείνουμε θετικά.
0: Πολλά.
1: Έλα,
0: γεια σας, τα λέμε την Τρίτη το πρωί στις 6.30.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Okay.
5: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
4: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Ο Easy 97,2 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε!
14: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Με την εξέταση του μαθήματος της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας άρχισαν από τις 8.30 το πρωί οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Ο πρόεδρος της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας, θέλοντας να εμψυχώσει τα παιδιά, σε ανάρτησή του υπενθύμησε ότι το αποτέλεσμα των εξετάσεων δεν θα κρίνει το μέλλον τους. Η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμηρο του Αγίου Πνεύματος ξεκίνησε. Έντονη είναι η κίνηση από το πρωί στο λιμάνιο του Πειραιά, όπου τα πλοιαγιά της Κυκλάδες αναχωρούν με 90% πληρότητα. Η μεγαλύτερη κίνηση στα λιμάνια Πειραιά και Ραφίνας αναμένεται το απόγευμα με επιπλέον δρομολόγια. Η ελληνική αστυνομία έχει προγραμματίσει τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας για την έξοδο των Αθηναίων από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα 1η Ιουνίου εν ώψη του τριημέρου. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε σήμερα στα 92 δολάρια και παραμένει σε τροχιά πτώσης. Σύμφωνα με αναφορές, οι ΗΠΑ και η Ιράν έχουν συμφωνήσει προσωρινά να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους προτινόμενους όρους. Ο Αμερικανός ορειβάτης Tyler Andrews κατάφερε και κατέριψε το ρεκόρ της ταχύτερης ανάβασης στο Everest. Έφτασε στην κορυφή 8.848 μέτρων μέσα σε 9 ώρες και 55 λεπτά.
17: Easy Sports.
6: Ο Ολυμπιακός πήρε άνετα την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ με 94-77 και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Τίχημαν Greek Basketball League. Η δεύτερη αναμέτρηση της Βασίλισσας με τους Ερυθρόλευκους ορίστηκε αύριο στις 5 και 4 το απόγευμα στη Σανέλ Αρίνα. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 114-102 στο Telekom Center Athens και έκανε το 1-0 στα ημιτελικά της ίδιας διοργάνωσης. Η δεύτερη αναμέτρηση διεξάγεται αύριο στις 3:10 στην ΠΑΟΚ Sports Arena.
17: Easy weather.
6: Αρκετές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου, γλυκιά Παρασκευούλα, πόσο χαιρόμαστε που έχει έρθει με ένα ωραιότατο τριήμερο στην κορυφή και με ένα καιρό που ξυπνάς το πρωί και λες αλήθεια τώρα, πάλι βροχή. Τέλος πάντων, είμαστε σε αυτή τη φάση που τίποτα δεν μας πτωεί και βεβαίως περιμένουμε τα καλύτερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου, μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Σε λίγο Sony και It Feels So Good, σε λίγο Rihanna και Love The Way You Lie. Άμεσος τώρα ξεκίνημα με Fry Height και Every Time εδώ στο Easy 97,2. Καλημέρα σε όλους.

Σονί και το It Feels So Good εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα και ναι, It Feels So Good, μας αρέσουν πάρα πολύ οι Παρασκευές. Κάπως υποψιάζομαι ότι αρκετοί έχετε αρχίσει και φεύγετε από σήμερα και εννοείται σας ευχόμαστε να περάσετε φανταστικά, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας και να επιστρέψετε με ανανεωμένη ενέργεια. Σε περίπτωση που φεύγετε για κάποιο ελληνικό νησί, τι να πω, εκεί πέρα ζηλεύουμε και λιγάκι, αλλά όχι, να περάσετε τέλεια και με το καλό έτσι να ανοίξει η σεζόν για όλους μας. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Όσον αφορά τώρα την κίνηση στους δρόμους της πόλης, τα πράγματα είναι δύσκολα σε κάποια σημεία, αλλά δεν είναι πάρα πολύ χάλια δεδομένου ότι είχαμε έτσι και το ψηλό βροχο νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα ταλαιπωρηθείτε από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αχαρνών στον Κηφισό, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχουν πολύ λιγότερο εκτεταμένα προβλήματα εκεί στο ύψος της Λένορμαν, αλλά όχι κάτι άλλο. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης επίσης, προς όλες τις κατευθύνσεις θα πω, και στην έξοδο προς Λαμία αλλά και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Από εκεί και πέρα στο κέντρο της Αθήνας περισσότερο κατά τόπους είναι σήμερα τα προβλήματα, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Σταδίου και Αρδιτού. Κατά τα άλλα όμως δεν είναι έντονα τα προβλήματα, ενώ και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά θα κολλήσετε λιγάκι και να, κάπως έτσι φαντάζομαι και σκέφτομαι ότι μπορεί και να φεύγετε, γι' αυτό να υπάρχουν έτσι κάποια προβληματάκια εκεί αυτή την ώρα. Από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά στη λεωφόρο Αθηνών ως συνήθως. Και βεβαίως να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο πάμε σινεμά. Θα δούμε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema, στο The Mall Athens, και μπορείτε κι εσείς να κερδίσετε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Θα μπείτε στο Instagram του Easy 97,2, θα βρείτε το σχετικό post και θα δηλώσετε συμμετοχή και έτσι θα ζήσετε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάτε. Και όλο αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Μπείτε λοιπόν στο Instagram του Easy, βρείτε το σχετικό post, ακολουθήστε όλα τα βήματα και δύο κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια σας περιμένουν στο Village Cinema στο The Mall Athens αυτό το Σαββατοκύριακο. Σλιμάν και Μοναμούρ σε λίγο τώρα, Supergirl.

Melanie C, Never Be The Same, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου, και ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Αυτό κάναμε και σήμερα το πρωί και πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Και εσείως μπορώ να σας πω ότι σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.900 ευρώ. Πώς θα πάρετε μέρος? Θα μπείτε στο soundis.gr / Easy 97,2 και θα συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχή. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν καθημερινά τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς και όταν ακούσετε το δικό σας μας καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί η Καρολίνα άκουσε το όνομά της, ήταν συντονισμένη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά και έτσι το Pay Your Bills της πλήρωσε την ασφάλεια ζωής αξίας 140 ευρώ. Αρκεί να σας πω λοιπόν ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 30.900 ευρώ. J-Lo έρχεται με το Ain't It Funny αμέσως τώρα. Νταμιάνα Ντάβιτ και Next Summer.

0: Stand by me εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεν ξέρω αν έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, γιατί νομίζω ότι πρόκειται για ένα spot το οποίο έτσι μιλάει με πάρα πολύ ωραίο τρόπο για την Gen Z, για τα παιδιά της Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα αυτή διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι και καλά κάνουν, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου. Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα σε ένα
3: φούρνο,
2: α
3: πούμε. Ναι. Εντάξει, όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
2: Μάλιστα.
3: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε, υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό μπορεί έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
2: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο, θέλω να πάω.
3: Τι έκανα, πληρώσω
2: το κορίτσι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάζεσαι.
3: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, εδώ δεν περνάω καλά.
2: Δεν περνάω καλά, μπομπά. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
3: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
2: μπομπά. Και
3: θα με βάλανε με άλλου 5-10, α πούμε. Και μυρίζει.
2: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ο Easy 97.2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Βίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
9: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
8: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
9: Για να δω.
10: Δίκιο είχες.
9: Αυτό θα πει ολικής.
11: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπία.
13: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
0: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Okay.
18: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
19: Ποιο?
20: Το Aquila's Meal.
19: Απλά, τι είναι?
20: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
17: Okay.
20: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: Daniel Meriwether εδώ στο Easy 97,2 και αυτό το Μάιο η Αθήνα ανθίζει, γεμίζει ζωή και ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη με το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας με μουσική, χρώμα, vibes και μοναδική ενέργεια από την πρωτέργεια με ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event. Ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by πρωτέργεια. Εννοείται ότι το Μάιο η Αθήνα γιορτάζει με το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Είναι η πόλη μας, είναι το φεστιβάλ μας. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500. Έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά Ισπάλα βοίου μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα μόνο 4,15. Και Τούμπορκ αναψυκτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνει μήνυμα προς τους υποψήφιους που ξεκίνησαν σήμερα τις πανελλαδικές εξετάσεις, λέγοντας να εμπιστευτούν τον εαυτό τους και την προσπάθεια που κατέβαλαν όλη τη χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, δημιούργησε την 24ωρη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, όπου θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος ξεκίνησε. Έντονη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία για τις Κυκλάδες αναχωρούν με 90% πληρότητα. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται από το απόγευμα με επιπλέον δρομολόγια. Η ελληνική αστυνομία έχει προγραμματίσει τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας για την έξοδο των Αθηναίων από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου εν ώψη του τριημέρου. Η ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων στην ψηφιακή εποχή βρέθηκε στο επίκεντρο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων που υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το Σαββατοκύριακο στη Φόρο και Φυσίας, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Συγκεκριμένα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, οι εργασίες θα γίνονται στο ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι και το νοσοκομείο Υγεία. Ο θρύλος των Black Sabbath, Ozzy Osbourne, επιστρέφει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει ένα υπερεαλιστικό AI avatar του Ozzy και είναι πολύ πιθανό να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Birmingham.
4: Easy Sports.
5: Στη Water Polo League Ανδρών, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 20-14 του Παναθηναϊκού στο Σεράφιο. Πέτυχαν το 2-0 στη σειρά των τελικών και πλέον απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του 14ου συνεχόμενου τίτλου. Το τρίτο παιχνίδι θα γίνει αύριο στις 5 το απόγευμα στον Πειραιά.
4: Easy Weather.
5: Αρκετές νεφώσεις σήμερα στην Αττική Ήπειρος και αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια ή βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Πώς να είστε δηλαδή? Παρασκευή είναι σήμερα, τέλος του μήνα. Και βεβαίως με ένα ωραιότατο τριήμερο να ξεδιπλώνεται σιγά σιγά μπροστά μας. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Εντάξει, νομίζω το μόνο πράγμα που θα αλλάζαμε ενδεχομένως είναι αυτός ο καιρός με τον οποίο ξυπνήσαμε, με αυτή τη συννεφιά, με αυτό το ψιλόβροχο. Πραγματικά όμως κάπου σε λίγες μέρες υποδεχόμαστε το καλοκαίρι και νομίζω ότι δεν θέλαμε να το υποδεχθούμε έτσι, αλλά τέλος πάντων ας είναι. Σε λίγο Brian Adams και Heaven, σε λίγο Lady Gaga και Alejandro, άμεσος τώρα από τους Bon Jovi, αυτό το τραγούδι που αγαπάμε πολύ, από τα πολύ αγαπημένα μας 90s. Είναι το Always εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Brian Adams και Heaven στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 29 Μαΐου. Σήμερα σας έχω προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια και πώς θα τις διεκδικήσετε. Μπαίνοντας στο Instagram του Easy 97,2 και δηλώνοντας συμμετοχή, θα βρείτε το σχετικό post με το οποίο θα βρεθείτε αυτό το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Ο Easy 97,2 λοιπόν, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκυριακό 30 και 31 Μαΐου σε αυτές τις δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Μπείτε στο Instagram, βρείτε το post, ακολουθήστε τα βήματα και ζήστε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάτε. Benson Boone και Beautiful Things. Έρχεται τώρα Leanne Rimes, Can Fight the Moonlight.

Mix και Sweet Dreams εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 29 Μαΐου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και το καλοκαίρι μας καλεί και εμείς σας στέλνουμε στο πιο δροσερό μέρος της πόλης. Θα αφήσετε την κίνηση πίσω σας και θα βρεθείτε στο Water Fun Water Park που βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, όπου μας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Θα φορέσουμε το μαγιό μας και θα βρεθούμε εκεί για τελείωτο παιχνίδι στις νεροτζουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Είναι το Water Fun Water Park και είναι το δικό μας καλοκαίρι και εσείς μπαίνετε στο www.waterfun.gr και μαθαίνετε περισσότερα και βλέπετε περισσότερα. Εγώ εννοείται ότι σας έχω ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Θέλω τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 6981-972-972, γράφοντας απλά τη λέξη Water Park. Ο νικητής εννοείται ότι θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Θα περάσετε υπέροχα στο Water Fun Water Park. Στείρτε μου τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 6981-972-972, γράφοντας τη λέξη Water Park. Καλή επιτυχία!

0: εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη μας Gen Z, τα παιδιά αυτά που είναι τόσο πολυδιάστατα, που αποδέχονται και τα καλά και τα κακά, αναζητούν το αληθινό, ζουν στο δικό τους ρυθμό και φτιάχνουν το δικό τους δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, καθώς το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
9: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
10: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
11: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2, η μεγαλύτερη επιτυχίες όλων των εποχών.
10: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λε.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
16: Τι?
15: Είπε μπα.
16: Είπε μπαμπά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
18: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση
6: ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Everybody's Changing εδώ στον Easy 97,2. Μεγάλη αλήθεια, να τα λέμε και αυτά. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Φύγαμε, πάμε σινεμά αυτό το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου για δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Και εσείς θα κερδίσετε και προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια εδώ από τον αγαπημένο σας Easy. Μπαίνοντας στο Instagram του Easy 97,2 θα βρείτε το σχετικό post, θα δηλώσετε συμμετοχή και θα ζήσετε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάτε. Όλο αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vent στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου σε συνεργασία με την UNICEF παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι, εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα, OPA Festival Powered by the E.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζώζεφιν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζώζεφιν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
7: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
8: Είσαι εδώ.
9: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Easy News.
12: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, υπογεννητικότητα και μοναξία το φετινό θέμα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Οι υποψήφοι των ΝΕΠΑΛ ξεκινούν αύριο με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνει μήνυμα προς τους υποψήφιους, λέγοντας να εμπιστευτούν τον εαυτό τους και την προσπάθεια που κατέβαλαν όλη τη χρονιά. Ο Αλέξης Τσίπρας, θέλοντας να εμψυχώσει τα παιδιά σε ανάρτηση του, υπενθύμησε ότι το αποτέλεσμα των εξετάσεων δεν θα κρίνει το μέλλον τους. Το Υπουργείο Παιδείας δημιούργησε 24ωρη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, όπου και θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Έντονη είναι η κίνηση από νωρίς στο πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία και τις Κυκλάδες αναχωρούν με 90% πληρότητα. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα με επιπλέον δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα αλλά και άλλους προορισμούς της χώρας. Η ελληνική αστυνομία έχει προγραμματίσει τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφαλείας για την έξοδο των Αθηναίων από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εν ώψη του τριημέρου. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Η Katy Perry επιστρέφει δυναμικά και κάνει το απόλυτο comeback στη διεθνή μουσική σκηνή. Ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει δωρεάν συναυλία στο Σαν Λουίς Ποτόσι του Μεξικού στις 25 Αυγούστου.
11: Easy Sports.
12: Ο Ολυμπιακός πήρε άνετα την νίκη απέναντι στην ΑΕΚ με 94-77 και έκανε το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών της Στίχημαν Greek Basketball League. Η δεύτερη αναμέτρηση της Βασίλισσας με τους Ερυθρόλευκους ορίστηκε αύριο στις 5 και 4 το απόγευμα στη Σανέλα Αρίνα. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 114-102 στο Telekom Center Athens και έκανε το 1-0 στα ημιτελικά της ίδιας διοργάνωσης. Η δεύτερη αναμέτρηση διεξάγεται αύριο στις 3:10 στην ΠΑΟΚ Sports Arena.
11: Easy weather.
12: Αρκετές νεφώσεις σήμερα στην Αττική προσκέρα αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρη ή βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι ωραία που τα ακούσαμε και στο δελτίο ειδήσεων. Αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά το απόγευμα. Δεν ξέρω γιατί έχω τόσο μεγάλη χαρά για εσάς. Εγώ δεν θα κάνω τίποτα αυτό το Σαββατοκύριακο. Πιο συγκεκριμένα, θα βάψω το σπίτι μου. Αυτό με περιμένει. Αλλά δεν πειράζει, παιδιά. Έτσι σας βλέπουμε να φεύγετε. Θα δούμε και ωραία stories, θα δούμε και ωραία post από ωραίους προορισμούς. Οπότε εντάξει, κάπως θα μας πάρετε και εμάς μαζί σας. Κάπως μπορείτε και εσείς να μας πάρετε εμάς μαζί σας, γιατί μπορείτε να μας ακούτε πάντα μέσα από το soundist.gr, κάθετο Easy 972, ζωντανότατα. Τονίζει να τον έχετε μαζί σας όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Επίσης, να πούμε ότι στο soundist.gr, κάθετο Easy 972, βρίσκεται πάρα πολύ πλούσιο περιεχόμενο και web radios και υπέροχα podcasts, αλλά και μουσικά νέα που δεν θέλετε να χάνετε. Μπείτε, κάντε μια βόλτα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Είναι ο Michael Jackson, είναι το Billie Jean, εδώ στον Easy.

Είναι το Silence εδώ στο Easy 97,2 στο μεσημέρι της Παρασκευής 29 Μαΐου σήμερα. Και το να γίνεις γονιός είναι ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου. Κανείς δεν σε ετοιμάζει γι' αυτόν μέχρι τώρα όμως, γιατί έχουμε το Respect στη γονεϊκότητα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού τους, με επιστημονικά τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές αλλά και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει έναν γονιό που νιώθει έτοιμος, και εσείς μαθαίνετε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Σε λίγο The Weeknd και Blinding Lights, αμέσως τώρα Two Face και You εδώ στο Easy 97,2.

είναι John Osborne με το One of Us στον Easy 97,2 μεσημέρι Παρασκευή, 29 Μαΐου σήμερα. Και σας δίνουμε την ευκαιρία να βρεθείτε στη διεθνή έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience, για ένα μοναδικό καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, και αυτό θα συμβεί στον ελληνικό κόσμο. Εντυπωσιακές προβολές σας περιμένουν εκεί, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality. Είναι μια έκθεση που δεν αφηγείται απλώς στη ζωή της μεγάλης καλλιτέχνηδας, αλλά μας καλεί να τη ζήσουμε κι εμείς. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για αύριο, Σάββατο 30 Μαΐου, και να μάθετε τα πάντα για την Μεξικανή δημιουργό, θα μου στείλετε τη λέξη Frida στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Ο νικητής φυσικά θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα. Teddy Swims, Bad Dreams, για τη συνέχεια.

0: Δύο πολύ αγαπημένο μας τραγούδι, μας φτιάχνει τη διάθεση τόσο πολύ. Και το Νουνού για ακόμα μια φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας. Γι' αυτό μας κάνει δώρο τη συλλεκτική μπάλα Νουνού για να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αγοράσουμε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ. Στη συνέχεια μπαίνουμε στο nunudiagonismos.gr, ανεβάζουμε τις αποδείξεις μας και κερδίζουμε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Πούμα στα Zacred Sports. Όλοι παίζουμε και όλοι κερδίζουμε με το αγαπημένο μας Νουνού. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
10: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Ε!
13: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
16: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Είναι η Amy Winehouse με το Back to Black στο Easy 97,2 και σήμερα μπορεί κάποιος σε ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και κάποιος άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τώρα λοιπόν με ΔΕΗ Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα, γιατί το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά αλλά και κινητά. Θα μπείτε στο day.gr/fiber και θα δείτε πώς μπορείτε να έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο day.gr/fiber.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
0: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papuccia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuccia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuccia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuccia ξέρει.
17: Easy News.
18: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έντονη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία για τις Κυκλάδες αναχωρούν με 90% πληρότητα. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, με επιπλέον δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, αλλά και άλλους προορισμούς της χώρας. Η ελληνική αστυνομία ήδη έχει προγραμματίσει τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας για την έξοδο των Αθηναίων από σήμερα μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εν ώψη του τριημέρου. Κυριακή 31 Μαΐου είναι και τελευταία ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας και υποβολής αίτησης. Η ελληνική αστυνομία συνέλαβε 26χρονη στην Κόρινθο για τη συμμετοχή της σε διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε οδηγούς για τα σημεία που πραγματοποιούνταν έλεγχοι της τροχέας. Η ομάδα είχε σχεδόν 4.000 μέλη. Το αργό πετρέλαιο Brent υποχώρησε στα $92 και παραμένει σε τροχιά πτώσης. Σύμφωνα με αναφορές, οι ΗΠΑ και η Ιράν έχουν συμφωνήσει προσωρινά να παρατείνουν την κατάπαυση του πυρός και να επιτρέψουν την απεριόριστη ναύση πλοία μέσα από τα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν έχει ακόμα εγκρίνει τους προτινόμενους όρους. Για πρώτη φορά στη μικρή οθόνη παιδική ηλικία της Celine Dion, Growing Up Dion είναι ο προσωρινός τίτλος της δραματικής νέας σειράς που θα καταγράφει τα πρώτα χρόνια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας της διάσημης τραγουδίστριας στο Quebec. Παραγωγός της σειράς είναι ο αδερφός της Jacques Dion.
17: Sports.
18: Στη Waterpolo League Ανδρών, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 20-14 του Παναθηναϊκού στο Σεράφιο. Πέτυχαν το 2-0 στη σειρά των τελικών και πλέον απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του 14ου συνεχόμενου τίτλου. Το τρίτο παιχνίδι θα γίνει αύριο στις 5 το απόγευμα στον Πειραιά. Η σειρά των τελικών της Waterpolo League Γυναικών μεταφέρεται στο κολυμβητήριο του Λεμού, όπου η Βουλιαγμένη υποδέχεται στις 5 το απόγευμα τον Ολυμπιακό.
17: Easy weather.
18: Αρκετές νεφώσεις σήμερα στην Αττική προς καιρά, αυξημένες μέχρι και το μεσημέρι, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου. Να πούμε και ότι σήμερα ξεκίνησαν και οι πανελλήνιες εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουν σε αυτές τις εξετάσεις, που τέλος πάντων είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρες, και μακάρι κάποιος κάποτε, δεν ξέρω, να βρει μια λύση για να μην μπεδεύονται τόσο πολύ οι γενιές και γενιές μαθητών. Σήμερα λοιπόν τα παιδιά εξετάστηκαν στη νεοελληνική γλώσσα. Καλή επιτυχία σε όλους, καλή δύναμη και κουράγιο θα πω και στους γονείς. Πέρασα από ένα σχολείο στη γειτονιά μου σήμερα και τους είδα απ' έξω να ζουν και αυτοί έτσι τη δική τους δυσκολία. Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία που επηρεάζει σίγουρα όλη την οικογένεια, οπότε θέλει γερό στο μάχη, όλα θα πάνε καλά. Σε λίγο Superstrum και The Logical Song, σε λίγο Alicia Keys, τώρα είναι η Cher, αυτό είναι το Believe, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

The Logical Song στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Παρασκευής 29 Μαΐου σήμερα. Σινεμάθω πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου για να απολαύσουμε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια. Και αυτό θα συμβεί στο Village Cinema στο The Mall Athens. Θα κερδίσετε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Και πώς θα το κάνετε αυτό? Θα μπείτε στο Instagram του Easy 97,2, θα βρείτε το σχετικό post και θα δηλώσετε συμμετοχή. Ζήστε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάτε και όλο αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Taylor Swift έρχεται και The Fate of Ophelia, τώρα Enrique Iglesias είναι το hero εδώ στον Easy.

Eagle Eye Cherry Safe Tonight εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Παρασκευής, 29 Μαΐου σήμερα. Και σήμερα σας κάνω το τραπέζι, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, με την Pizza Fan. Δύο τυχεροί από εσάς και σήμερα θα κερδίσουν από δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Εγώ θα σας πω τα υλικά μιας πίτσας και εσείς θα πρέπει να μαντέψετε ποια είναι. Στη συνέχεια μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber του Easy και μπαίνετε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους δύο νικητές της ημέρας. Μιλάμε συχνά για την Pizza Fan, συνήθως για τις γεύσεις και για τα λαχταριστά της προϊόντα. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι διαφορετικό που ίσως λίγοι το ξέρουν, καθώς εδώ και χρόνια η Pizza Fan είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα Γεύση Συμμετοχής και προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγέλνει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας λοιπόν του προγράμματος έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Είναι μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι οι σύλλογοι στηρίζονται οικονομικά από τις εκδηλώσεις τους. Αν λοιπόν είστε υπεύθυνοι αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπείτε εκπαιδευτικό οργανισμό, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινωνείτε με την Pizza Fan και για την επόμενη εκδήλωση θα εξασφαλίσετε τις μισές πίτσες δωρεάν. Σήμερα θέλω να μου πείτε ποιο είναι το όνομα της πίτσας που έχει σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν. Είναι πάρα πολύ απλή αυτή η πίτσα, να τα λέμε και αυτά. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, ζαμπόν, απλή αλλά απολαυστική. Στείλτε μου το όνομά της λοιπόν στο Viber του Easy, το 698-1972972 και μπείτε στην κλήρωση. Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να μπείτε στο pizzafan.gr για να δείτε τον κατάλογο και να καταλάβετε ακριβώς τι συμβαίνει. Teddy Swims, The Door, για τη συνέχεια.

0: Cause I gotta have faith. George Michael, Faith στον Easy 97,2. Τι ωραία νέα μας έρχονται από την αγαπημένη μας Αιτζίαν, η οποία γιορτάζει τα 27 της χρόνια. Ένα happy birthday θα το πούμε, γιατί μας κάνει και δώρα με τα γενεθλιά της, αφού πετάμε παντού με έκπτωση έως 50%. Θα διαλέξουμε λοιπόν τον επόμενο προορισμό μας μέσα από όλο το δίκτυο της Αιτζίαν και θα ταξιδέψουμε από 1η Ιουλίου 2026 έως 27 Μαρτίου 2027. Κάνουμε την κράτησή μας μέχρι αύριο Σάββατο 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ταξιδεύουμε τόσο ωραία με την αγαπημένη μας Αιτζίαν με έκπτωση έως 50%. Θα τα βάλω κάτω τώρα να σκεφτώ προορισμό που θέλω να πάω από τον Ιούλιο μέχρι τον Μάρτιο. Είναι ευκαιρία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, κυρία DeGeneres.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
7: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
9: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο. Κυριακό 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι ωραία πράγματα σας έχουμε. Στο πρώτο μας Let's Meet Party περάσαμε φανταστικά. Έτσι, τώρα έφτασε η ώρα να σας προσκαλέσουμε στο δεύτερο, το οποίο θα συμβεί σε έναν φανταστικό χώρο στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης, που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν πραγματικά καλοκαιρινές διακοπές. Το ραντεβού μας είναι για την 5η 11 Ιουνίου. Save the date, βάλτε το στο calendar, γιατί εκεί θα είμαστε από τις 8 το βράδυ με τον Νίκο Μάντζο να αναλαμβάνει τα decks και να παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 5η 11 Ιουνίου στη Γαλιάντρα, για Τράκο 4 στην Αθήνα, γιατί αυτή την περίοδο το event είναι η ίδια η πόλη και ο Easy είναι μέσα σε αυτό.

0: Σπύρος Ραματσότη, Νάτι Μοντιπάτσε στο Νίζη 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Πριν φύγω όμως θέλω να συζητήσουμε λιγάκι για τη νέα διαφήμιση του WhatsApp που επέλεξε το Spoken Word Poetry αυτή τη φορά για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Και αν με ρωτάτε, νομίζω ότι τα κατάφερε περίφημα με ένα ποίημα το οποίο πραγματικά εκφράζει τη νέα γενιά. Κάποιοι στίχοι που ξεχώρισα είναι το «Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία», «Γείτονες που κάνουν φασαρία», αλλά και κάποιο «Να ακούει με ησυχία», «Ψυχοθεραπεία» και «Ας μην παίζει μία». Αυτή είναι η Gen Z, αυτά είναι τα υπέροχα αυτά παιδιά και είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αφήσω. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο, ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε φανταστικά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Για όλους εσάς που φεύγετε, καλό ταξίδι, καλή επιστροφή. Εννοείται ότι θα είμαστε κι εμείς κάπου νοερά μαζί σας, στις θάλασσες, στις παραλίες, στα βουνά που ενδεχομένως θα επισκεφτείτε και εμείς που θα μείνουμε στην πόλη. Ξέρουμε ότι θα επισκεφθούμε τα στέκια μας, ίσως με λιγότερη πολυκοσμία, γιατί από ό,τι βλέπω και από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πολλοί αυτοί που θα φύγουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και καλά θα κάνετε. Την Τρίτη θα είμαστε και πάλι μαζί. Να έχετε ένα υπέροχο τριήμερο, να μου είστε καλά. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες.
4: Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θες σίδερο,
2: Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
12: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Θεία, ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα προτέργεια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
13: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
13: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ξεκίνησε η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Έντονη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία της Κυκλάδες αναχωρούν με παραπάνω από 90% πληρότητα. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα, με επιπλέον δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και άλλους προορισμούς της χώρας. Ανοίγει σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα Επίδομα Παιδιού για την υποβολή νέων αιτήσεων, σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με την κούπα της EuroLeague, εκεί όπου τον υποδέχτηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρευρέθηκαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, ο Γιώργος Κινδύλιας, προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας, αλλά και η Κώστας Παπανικολάου με τον Τόμας Γόκαπ, οι οποίοι του παρέδωσαν μία μπάλα με τις υπογραφές της ομάδας. Επιπλέον, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που φέρει το προσωνύμιο σκακιστή, δόρισε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα σκάκι. Η ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων στην ψηφιακή εποχή βρέθηκε στο επίκεντρο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων που υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το Σαββατοκύριακο στη Λεωφόρο Κηφισίας λόγω εκτέλεσης εργασιών. Συγκεκριμένα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα, οι εργασίες θα γίνονται στο ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι και το νοσοκομείο Υγεία. Ο Αμερικανός ορειβάτης Tyler Andrews κατάφερε και κατέριψε το ρεκόρ της ταχύτητας ανάβασης στο Everest. Έφτασε στην κορυφή 8.848 μέτρων μέσα σε 9 ώρες και 55 λεπτά.
1: Easy Sports.
15: Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό αύριο στις 5 και 4 το απόγευμα στη Σαν Ελαρίνα για τη δεύτερη αναμέτρηση των ημιτελικών της Στίχημαν Greek Basketball League. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό αύριο στις 3 παρα 10 στην ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Easy Weather.
15: Ηλιοφάνεια στην Αττική και αργότερα από το μεσημέρι θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις και αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρεια ή βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

Easy 97,2. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Παρασκευή επιτέλους, 29 Μαΐου σήμερα, και όχι μια απλή Παρασκευή, για πολλούς η Παρασκευή πρωτριημέρου. Γιατί είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για κάποιους. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ήλθατε στην παρέα μας. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα, θα είμαστε μαζί, θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα ήθελα έτσι να μου πείτε και τι κάνετε, πώς είστε, να μου πείτε τα νέα σας στο Viber του Easy 6989-972-972, στο Instagram του Easy αλλά και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκάκι Μαρία. Εκεί μου στέλνετε οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου.

Everything is coming up roses και black. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε τα πάντα, αν θέλετε να μάθετε την αλήθεια για την παχυσαρκία και τις ανάγκες του σώματός σας, να σας πω ότι η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο θα βρίσκεται στο Big Well Festival 6 και 7 Ιουνίου, φιλοξενώντας το Σύλλογο Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα. Εκεί μπορείτε να πάτε και να κάνετε και δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις και να πάρετε συμβουλές σωστής διαχείρισης του βάρους σας. Γιατί η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επίσης, να σας πω ότι στις 7 Ιουνίου, την Κυριακή το πρωί, θα δείτε τη Χριστίνα Μπόμπα να συζητά με ένα άτομο που συνειδητοποίησε ότι ζει με παχυσαρκία και μοιράζεται την ιστορία του. Μπορείτε επίσης να μπείτε και στο site Truth About Weight Ελλάδος, γιατί θα μάθετε χρήσιμες πληροφορίες για μια πιο ανάλαφρη ζωή.

Mike Bolton, μεσημέρι Παρασκευής. Και το περνάμε μαζί στο Easy 98,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5. Και το πρωί πέρασα έξω από κάποια σχολεία και έβλεπα τόσο κόσμο, τόσους γονείς να περιμένουν απ' έξω από το σχολείο τα παιδιά τους τα οποία έγραφαν εξετάσεις. Σήμερα ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τη γενική παιδεία. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησαν για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Το θέμα της έκθεσης αφορούσε τη μοναξιά και την τρίτη λυκεία και στους υποψήφιους δόθηκε ως λογοτεχνικό κείμενο το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Ποιος ζει και ποιος πεθαίνει». Ένα θέμα το οποίο, εντάξει, μπορώ να πω έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω, εύχομαι να τα πήγατε καλά. Βέβαια ξέρω ότι όταν βγαίνεις από το μάθημα της έκθεσης απολύτως σίγουρος δεν μπορείς να είσαι. Είναι ο αστάθμητος παράγοντας της έκθεσης πάντα. Σε κάθε περίπτωση εύχομαι να πήγατε, να δώσατε τον καλύτερό σας σε αυτό, να πήγατε όσο πιο ήρεμοι γίνεται, ξέρω ότι υπάρχει άγχος και προχωράμε. Όπως και να γράψατε σήμερα, προχωράμε με τα υπόλοιπα μαθήματα και να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλή δύναμη και στους υποψήφιους και στους μαθητές αλλά και στους γονείς που ξέρω ότι περνάνε και αυτοί έτσι λίγο δύσκολα αυτή την εποχή.

0: Είσαι στον Ίση 97,2. Είναι μεσημέρι Παρασκευής και μια χαρά υπάρχει. Τώρα τι να λέμε, ψέματα να λέμε. Αν είστε εδώ το Σαββατοκύριακο, σας έχω μια πάρα πολύ ωραία πρόταση. Ο Ίση 97,2, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, που είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή. Μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις αλλά και snacks για όλη την οικογένεια. Πώς θα γίνει αυτό? Θα μπείτε τώρα κιόλας στο Instagram του Ίση 97,2 για να δηλώσετε συμμετοχή και να ζήσετε τη μαγεία του σινεμά με όλους εκείνους που αγαπάς. Πάμε σε ένα σύντομο break. Επιστρέφω με Modern Talking και Σακύρα. Έχω και άλλα πολλά. Μείνετε εδώ στον Ίση.
1: Κάθε πρωί στον Ίση 97,2.
2: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
3: Αυτά,
2: το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα
3: Εντάξει, όταν ήμουν φαντάρος που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
2: Μάλιστα.
3: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο. Τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 24, για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό που έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
2: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπαμπά, θέλω να πάω.
3: Τι έκανα, πλέον
2: το κορίτσι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρος.
3: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα δεν μπορώ, δεν περνάω καλά.
2: Δεν περνάω καλά. Μπαμπά, μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα δεν μπορώ. Είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
3: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
2: ναι, παπά. Μου
3: και θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
2: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και snack για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής Αναπλάθοντας τη Μοίρα. Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3 σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach βασισμένο σε μια ιδέα των Ρόμπερτ Γουίλσον και Φίλιπ Γκλάς. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr.

0: την Σακύρα λίγο πριν από τις 3. Εδώ στο Νίζι 97,2. Και όταν μαθαίνω τέτοια νέα, ενθουσιάζομαι όσο δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αυτά τα νέα που θα τα μοιραστώ τώρα μαζί σας και αφορούν την αγαπημένη μας Αιτζίαν, η οποία Αιτζίαν γιορτάζει τα 27 της χρόνια. Και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε λοιπόν τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Αιτζίαν και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου του 26 μέχρι 27 Μαρτίου του 27. Μπορείς να κάνεις κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και καλά μας ταξίδια. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με Share, Imani και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500. Έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής Αναπλάθοντας τη Μοίρα. Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς και 30 Μαΐου Einstein on the Beach, βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο 3 σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
5: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
6: Πάμε να δούμε σπίτια.
7: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
7: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
7: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
8: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Easy News.
6: Με την Άντζελα Πασχοπούλου ξεκίνησε η μεγάλη έξοδο των εκδρομένων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα πλοία και τις Κυκλάδες αγγίζουν σχεδόν 100% πληρότητα. Η μεγαλύτερη κίνηση αναμένεται το απόγευμα με επιπλέον δρομολόγια προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα αλλά και άλλους προορισμούς της χώρας. Επίσης, για σήμερα έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από τα κτέλ Κηφισού και 25 από τα κτέλ Λιωσίων. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς Πελοπόννησο, Αιτωλοκαρνανία, Βόλολα και Τρίκαλα. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ ξεκινούν αύριο τις εξετάσεις με το μάθημα των νέων ελληνικών. Το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να στηρίξει ψυχολογικά τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους, δημιούργησε την 24ωρη δωρεάν τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550, όπου θα λειτουργεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με την κουβά της EuroLeague και όπου τον υποδέχθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρευρέθηκαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, Γιώργος Κινδύλιας, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζόκας αλλά και η Κώστας Παπα-Νικολάου με τον Τόμας Γουόκαπ, οι οποίοι του παρέδωσαν μία μπάλα με τις υπογραφές της ομάδας. Επιπλέον, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που φέρει το προσωνύμιο σκακιστή, δώρησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένα σκάκι. Κυριακή 31 Μαΐου είναι και η τελευταία ημερομηνία επαγωγής στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Οι ενδιαφερομένοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας και υποβολής αίτησης υπαγωγής. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν το Σαββατοκύριακο στη Λεωφόρο Κηφισίας λόγω εκτέλεσης εργασιών. Συγκεκριμένα από το πρωί από τις 7 μέχρι και τις 5 το απόγευμα, οι εργασίες θα γίνονται στο ύψος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας μέχρι και το νοσοκομείο Υγεία. Ο θρύλος των Black Sabbath, Ozzy Osbourne, επιστρέφει με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Η οικογένειά του ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει ένα υπερρεαλιστικό AI avatar του Ozzy και είναι πολύ πιθανό να κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Birmingham.
8: Easy Sports.
6: Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό αύριο στις 5 και 4 το απόγευμα στη Σανελ Αρίνα για τη δεύτερη αναμέτρηση των ημιτελικών της Τίχημαν Greek Basketball League. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Παναθηναϊκό αύριο στις 3 παρά 10 στην ΠΑΟΚ Sports Arena.
8: Easy Weather.
6: Νεφώσεις στην Αττική πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως από το μεσημέρι που και αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2, επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι Παρασκευή, είναι 29 Μαΐου. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τις 2 στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy. Μέχρι και τις 5, να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στη Θεοδοσία που γιορτάζει, αλλά και στην Ολίβια. Χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα 29 Μαΐου, τα διδυμάκια, έχετε τα γενέθλιά σας. 69-81-972-972, ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα. Όπως επίσης με βρίσκεται και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με share και strong enough αφιερωμένο.

στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα στην Κέλλη, καλησπέρα στον Παναγιώτη αλλά και στην Ελίνα που επικοινώνησαν μαζί μου. Και αναρωτιέμαι τώρα πόσες στιγμές μπορεί να έχετε χάσει κι εσείς νιώθοντας άβολα με το σώμα σας. Στο BeWell Festival 6 και 7 Ιουνίου, η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk και ο Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα σας περιμένουν να συζητήσετε για την παχυσαρκία και να κάνετε και δωρεάν εξειδικευμένες μετρήσεις με τους ειδικούς και να μάθετε τι χρειάζεται πραγματικά το σώμα σας, γιατί το να ζητάς βοήθεια είναι δύναμη. Και αν αντιμετωπίζεις δυσκολίες με το βάρος σου, μπορείς να μπεις στο site Truth About Weight Ελλάδος, γιατί εκεί θα μάθεις περισσότερα. You

Και μια και μιλάμε έτσι για το φεγγάρι, για τη σελήνη, να θυμίσω ότι έχουμε και πανσέλινο μεθαύριο, 31 Μαΐου. Γενικά είναι μια μέρα η σημερινή που ίσως νιώθουμε πιο έντονα τις ελλείψεις μας και έχουμε και μια τάση να μελαγχολούμε. Η τάση αυτή θα είναι πιο έντονη σήμερα στα παρορμητικά ζώδια, στους κρυούς, στους καρκίνους, στους ζυγούς και τους εγώκερους του πρώτου κυρίως και αρχές του δεύτερου δεκαημέρου. Όμως από την άλλη έχω και καλά νέα, γιατί μαθαίνω ότι κάποια ζώδια μπαίνουν σε τροχιά τύχης και αυθονίας, όχι μόνο σήμερα, όχι μόνο το μήνα αυτό που θα μπει, τον Ιούνιο, αλλά για το υπόλοιπο του 2026, γιατί αλλάζει το αστρολογικό σκηνικό για τέσσερα συγκεκριμένα ζώδια τα οποία θα ζήσουν μία περίοδο μοιραίας αυθονίας, λένε οι αστρολόγοι, και θα ανταμυφθούν για όλα όσα πέρασαν και άντεξαν τα τελευταία δύο χρόνια. Τα ζώδια λοιπόν που θα προσελκύσουν αυθονία για το υπόλοιπο του 2026 είναι ο Λέων. Οι Λέοντες συγκαταλέγονται στους πιο τυχερούς και ευλογημένους της χρονιάς. Υπάρχει μία καρμική αυθονία για τους Λέοντες, η οποία διαρκεί μέχρι το τέλος του έτους και επηρεάζει θετικά κάθε πτυχή της ζωής σας. Ο υδροχόος επίσης για το υπόλοιπο του 26 θα έχει αυθονία, πολύ αυθονία, ειδικά στα αισθηματικά, και θα κλείσει ένας επίπονος κύκλος που είχε και προδοσίες, είχε και απογοητεύσεις. Φτάνει στο τέλος το όλο αυτό. Παίρνετε τα πάνω σας και εσείς οι υδροχόοι και προσελκύετε μόνο το καλύτερο από εδώ και πέρα, με πολλές ευκαιρίες οι οποίες έρχονται για εσάς. Και ο Σκορπιός όμως είναι από τους τυχερούς για το υπόλοιπο του 26. Η αλήθεια είναι ότι περάσατε δύσκολα, τα προηγούμενα χρόνια ήταν κάπως σκληρά για εσάς τους Σκορπιούς και ίσως νιώθατε κάπως στάσιμοι. Τώρα λοιπόν έρχονται σημαντικές ευκαιρίες και στα επαγγελματικά σας και στα οικονομικά σας, έρχονται προαγωγές και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Και κλείνοντας να σας πω ότι το τέταρτο ζώδιο που ευνοείται πάρα πολύ για το υπόλοιπο του 26 είναι ο Ταύρος. Μια χαρά. Παρά τις αντιεξότητες δεν έχουν υποχωρήσει οι Ταύροι. Όμως τώρα η ανταμοιβή καταφθάνει και θα ζήσετε πιο ανάλαφρα και πιο φωτεινά.

0: The winner takes it all και Άμπα. Καλώς σας μεσημέρι. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας. Από τις 2 μέχρι και τις 5. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό ως ρόλος το να είσαι γονέας. Στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς, γιατί από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά όμως έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα είναι το πρόγραμμα προαγωγής γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζονται οι γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Πάμε τώρα σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Να μείνετε εδώ. Επιστρέφω και έχω και Stevie Wonder και James Blunt και τι δεν έχω.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: Ντετζενέιρη, γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
10: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
9: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
10: Για να δω.
11: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
12: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
13: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
14: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. ήδη σε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
18: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
19: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.

0: Λίγο πριν από τις 4. Εδώ είμαστε. Στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ένα φιλί στη Μαργαρίτα να στείλω, αλλά και στον Νίκο που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. 6981-972-972. Στο Viber μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Και θυμάστε που παλιότερα δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Λοιπόν, τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19 ευρώ. Και 90 λεπτά το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο day.gr / Fiber και αυτό ήταν. Έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε τώρα στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει γύρω μας. Σας θέλω εδώ γιατί επιστρέφω και έχω και Μαντόνα και David Guetta και Sarah Jane Morris εδώ στο Easy 97,2.
1: Your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο να ξεκινήσω το Κυριακό.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
5: Τα παιδιά θα πάνε κυρίω στο μεσαίο μου γιο, ο οποίο κλείνει τα 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

0: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Easy News.
5: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση από το πρωί στα λιμάνια, στα ΚΤΕΛ και τις εθνικές οδούς να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ σε αρκετά δρομολόγια η πληρότητα αγγίζει ακόμα και το 100%. Τα πρωινά, μάλιστα, δρομολόγια των πλοίων εμφάνισαν ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, με δημοφιλέστερους προορισμούς να αναδεικνύονται η Πάρος, η Νάξος, η Ίωσος και η Σαντορίνη, ενώ στα απογευματινά δρομολόγια η πληρότητα αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 90%. Οι προσδοκίες που έχει καλλιεργήσει η προσωρινή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν φαίνεται να επηρεάζουν ήδη έντονα την αγορά πετρελαίου. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές στην αντλία της χώρας εμφανίζουν πτωτική τάση, με την μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης να υποχωρεί κάτω από το 1,80. Πρεμιέρα σημειώθηκε σήμερα για τις πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών λυκείων, με 82.000 υποψηφίους να εξετάζονται στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Το θέμα της έκθεσης αφορούσε τη μοναξιά και την τρίτη λυκεία, με την διαδικασία να ολοκληρώθηκε ομαλά, με τους περισσότερους μαθητές να βγήκαν χαρούμενοι και ανακουφισμένοι. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδρά Αργυρό να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα που προκαλεί ανησυχία στις κυβερνήσεις και δοκιμάζει και τις αντοχές των πολιτών.
4: Easy Sports.
5: Χωρίς προβλήματα θα παραταχθεί η Paris Saint-Germain κόντρα στην Arsenal στο αυριανό μεγάλο τελικό του Champions League, που θα πραγματοποιηθεί στην Puskas Arena της Βουδαπέστης.
4: Easy weather.
5: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
4: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλώς τους, καλώς ήλθατε μόλις τώρα συντονιστήκατε. Εμείς είμαστε εδώ στο Easy 97,2. Είμαστε από τις 2, Μαρία Φραγκιάκη στο μικρόφωνο και στις μουσικές μέχρι και τις 5. Καλησπέρα να πω σε εσάς που μας ακούτε online με ένα κλικ μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. Ένα φίλο να στείλω στη Μαρίνα και στον Ερμή που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από το Ρέθυμνο της Κρήτης, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από Κατερίνη. 6981 972 972 στο Viber μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας γραπτά μηνύματα.

Sarah Jane Morris, I'm Missing You. Εδώ στον Easy 97,2 κάνουμε παρέα και σήμερα και αυτό το μεσημέρι το περνάμε μαζί. Και μου στέλνετε τα μήνυματά σας. Η Στέλλα μου έστειλε το μήνυμά της. Είναι ήδη στο αυτοκίνητο και φεύγει και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να περάσετε τέλεια όσοι είστε σε αυτό το mood. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και τώρα θέλω να σας πω κάτι άλλο, να πάμε σε κάτι άλλο. Γνωρίζατε εσείς ότι η διαρκή σκέψη για φαγητό είναι αναπόφευκτη για τους ανθρώπους με παχυσαρκία? Λοιπόν, στις 6 και 7 Ιουνίου, η φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk και ο Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόησα σε περιμένουν στο Big World Festival 6 και 7 Ιουνίου. Εκεί ειδικοί διατροφολόγοι θα σε ενημερώσουν για την παχυσαρκία, για το σώμα σου, για τη διαχείριση του βάρους σου. Μπορείς να κάνεις και εξειδικευμένη λιπομέτρηση και την Κυριακή 7 Ιουνίου το πρωί στην κεντρική σκηνή θα βρίσκεται η Χριστίνα Μπόμπα με ένα άτομο με παχυσαρκία και θα μάθεις πώς η αναζήτηση ιατρικής υποστήριξης έγινε η αρχή για μια πιο ανάλαφρη ζωή. Επίσης, να σου πω ότι μπορείς να μπεις στο site Truth About Weight Ελλάδος, γιατί εκεί θα μάθεις περισσότερα. Νέλη Φουρτάδα ακούμε στον αέρα του Easy 97,2 και Say It Right. Καλησπέρα στη Μάρθα, καλησπέρα και στον Αλέξανδρο που επικοινώνησαν μαζί μου. Τα φιλιά

Είσαι στον Easy 97,2 και ο Easy σε προσκαλεί στο Big Well Festival 2026 by Allwin, που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες με πολύ πολύ ενέργεια, έμπνευση αλλά και ευεξία. Στις 6 και 7 Ιουνίου το ΟΑΚΑ μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης, με κορυφαίους trainers, με θεραπευτές, με ομιλητές και γενικότερα με μοναδικές εμπειρίες και yoga και calisthenics και διαλογισμός, mass meditation, breathwork, αλλά και πολλές δράσεις για όλους και για παιδιά και για κατοικίδια και δυνατά πάρτις, θέλω να σας πω. Τώρα την Κυριακή 7 Ιουνίου το Be Well Festival διοργανώνει ένα ξεχωριστό cycling marathon για τη στήριξη του Humanity Greece, γιατί όταν κινούμαστε μαζί μπορούμε να αλλάξουμε ζωές. Ο Easy θα είναι εκεί με ένα δυναμικό DJ set από τον Νίκο Μάντζο από τις 4 το απόγευμα έως τις 6 παρατέταρτο. Το Be Well Festival 2026 by Allwin έρχεται στο ΟΑΚΑ στις 6 και 7 Ιουνίου. Μπορείς να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις στο Viber, γράφεις Be Well, το όνομα τεπώνυμό σου και κάνεις αποστολή στο Viber του Easy 6989 972 972.

0: Errol Brown. That's not right. Μεσημερό απόγευμα Παρασκευής, Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας, την παρέα σας από τις 2 για λίγο ακόμη μέχρι και τις 5 και σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι, έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπορείς και έχεις και εσύ άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Μπορείς να μπεις στο day.gr/fiber για να μάθεις περισσότερα. Τώρα θέλω να σας πω ότι την επόμενη εβδομάδα, την 5η 11 Ιουνίου, κάτι πάρα πολύ ωραίο παίζει στην πόλη. Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάνδρα, στο Μεταξουργείο. Ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν έτσι καλοκαιρινές διακοπές και μας αρέσει πάρα πολύ. Από τις 8 το βράδυ ο Νίκος Μάντζος αναλαμβάνει τα decks και παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Γιατί αυτή την περίοδο το event είναι η ίδια η πόλη και ο Easy είναι μέσα σε αυτό. 5η λοιπόν, 11 Ιουνίου, Γαλιάνδρα, Γιατράκου 4 στην Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2. Θα κάνω ένα μικρό break αμέσως τώρα, θα είναι το τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
3: Κοίταξε, ναι, θα έπαιρνα.
2: Θα έπαιρνες, ε?
3: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
2: Εγώ ξέρω τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
3: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει, έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
2: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
3: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
2: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2. Να δω.

0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
2: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aizoplus.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
6: Ποιο?
8: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
8: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
8: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακαλύψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up. Με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
10: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.

0: Beyoncé και Hello. Εγώ όμως κάπου εδώ θα πρέπει να πω αντίο, γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στα ραδιόφωνά σας. Φεύγω γιατί θέλω να κλείσω και τα εισιτήριά μου, γιατί μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Αν ψάχνετε για city break, αν ψάχνετε για νησί ή για κάποιο πιο μακρινό προορισμό, να σας θυμίσω ότι η Aegean γιορτάζει τα 27 της χρόνια και μας στέλνει παντού με έκπτωση έως 50% για ταξίδια από 1η Ιουλίου του 26 μέχρι 27 Μαρτίου του 27. Οπότε μπείτε κι εσείς στο aegeanair.com, αυτό θα κάνω κι εγώ τώρα, για να κλείσετε τη θέση σας μέχρι 30 Μαΐου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε ξανά την Τρίτη το μεσημέρι στις 2. Να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου σε εσάς που δίνετε και ξεκινήσατε σήμερα ή ξεκινάτε αυτές τις μέρες με τις Πανελλήνιες. Να πω για ακόμα μία φορά ότι οι Πανελλήνιες είναι μια πολύ σημαντική δοκιμασία μεν, όμως δεν αποφασίζουν για όλη σου τη ζωή. Το μέλλον σου δεν κρίνεται εν ολίγης μόνο από αυτές τις εξετάσεις από τις Πανελλήνιες. Αν νιώθεις τώρα ότι θέλεις να μιλήσεις, μπορείς να καλέσεις το 10306, Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Να θυμάσαι ότι δεν είσαι μόνος, είμαστε ένα. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία να ευχηθώ στους υποψήφιους, καλή δύναμη και στους γονείς των υποψηφίων, γιατί ξέρω ότι αγχώνονται και περνάνε λίγο ζώρικα και εκείνοι. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Από εμένα τη Μαρία Φραγκάκη, πολλά πολλά φιλιά. Μείνετε εδώ, έρχεται ο Νίκος Μάντζος.
1: Big Wave Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wave Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
4: Το κατάστημα Κοτσόβολο στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και επωφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο αεροδρομίου στα Σπάτα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
5: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διέξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις εθνικές οδούς, στα λιμάνια και τους σταθμούς των ΚΤΕΛ. Σύμμαχος των ταξιδιωτών θα είναι και ο καιρός, καθώς σύμφωνα με την ΕΜΗ οι συνθήκες θα είναι γενικά ευνόικες με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Σκληρές πολιτικές κόντρες πυροδοτούνται μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων του Άλεξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, με τις αντιπαραθέσεις να είναι έντονες. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση επενδύει στην προγραμματική της ατζέντα, εξαπολύοντας ταυτόχρονα πυρά προς το Πασόκ και τον Νικό Ανδρουλάκη, ενώ δεν λείπουν και οι αιχμές για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης Τσίπρα. Απολογούνται σήμερα 22 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο εκτεταμένο κύκλωμα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο εκτιμάται ότι αποκόμισε παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτοι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Κύμα διεθνών αντιδράσεων προκάλεσε το πλήγμα ρωσικών ντρόουν σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 2 ανθρώπων, τη στιγμή που και ένα δεύτερο ντρόουν χωρίς εκρηκτικά μπήκε στον ένα αέριο χώρο της Ρουμανίας και έπεσε σε αγροτική περιοχή. Μάλιστα, ο Ρουμάνος πρόεδρος Νίκους Ορντάν δήλωσε ότι θα απελάσει τον Ρώσο πρόξενο και θα κλείσει το προξενείο, ενώ συγκάλεσε και συνεδρίαση του Συμβουλίου Άμυνας. Ο Παναθηναϊκός θα μάθει τον αντίπαλό του στις 17 Ιουνίου με τις αναμετρήσεις στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League να διεξάγονται στις 23 και 30 Ιουλίου.
11: Easy weather.
10: Ο καιρός για σήμερα, Παρασκευή στην Αττική, χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαδικασία.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Από τις 5 μέχρι και τις 7 εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram Powered. Πάει πρωτεριά και δεν είναι μόνο αυτό. Δεν θα είμαι σήμερα μόνος μου. Σήμερα θα απολαύσουμε, σε πολύ λίγο δηλαδή, από τώρα θα απολαύσουμε την Νίνα Μαζάνη σε ένα πολύ special live. Και ήδη έχει αρχίσει εδώ πέρα, ο κόσμος μαζεύεται. Θα μιλήσουμε και μετά με την Νίνα Μαζάνη. Θα μας δώσει και μια έτσι μικρή συνεντευξούλα. Θα είναι πολύ μοναδικό αυτό που θα ζήσουμε. Οπότε, αν βρίσκεστε κοντά στο Σύνταγμα, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει, προλαβαίνετε να έρθετε από εδώ στο Urban Bloom Tram Powered by Protergia, να απολαύσουμε τις μουσικές, να απολαύσουμε αυτό τον υπέροχο, την υπέροχη διαδρομή που κάνουμε κάθε φορά. Και είναι και το τελευταίο μας live σήμερα. Οπότε ελάτε από εδώ να τα πούμε από κοντά, να βγάλουμε φωτογραφίες και σας περιμένουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με Fugees και Killing Me Softly και έρχομαι στην παρέα σας σε λίγο.

Και όσο εσείς απολαμβάνετε την Celine Dion, εμείς απολαμβάνουμε την Νίνα Μαζάνη με το Flowers στο Urban Bloom Tram Powered by Protergia.

0: Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και αυτό που ζούμε εδώ στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Η Νίνα Μαζάνη έχει ξεκινήσει το live της. Μπορείτε να ακούσετε και λίγα πράγματα. Από εδώ είμαι ακριβώς από πίσω της. Η μουσική της είναι εξαιρετική. Η ίδια είναι φανταστική. Αυτή τη στιγμή μας χαρίζει επιτυχίες όπως το Left Outside Alone από την Anastasia. Πραγματικά, αν είστε κάπου στο δρόμο, βρείτε το Urban Bloom Tram Powered by Proteria και μπείτε μέσα. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήστε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ωραία ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
1: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
7: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/.

0: Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Και δεν είμαι μόνος μου. Σας το είχαμε πει όλη την εβδομάδα. Η Νίνα Μαζάνη αυτή τη στιγμή ερμηνεύει live μέσα στο τραμ. Ο κόσμος μπαίνει, χαμογελάει. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν καλύτερα συναισθήματα από αυτά. Τώρα, αμέσως, η Νίνα Μαζάνη μας χαρίζει την επιτυχία The Best από Tina Turner. Γίνεται ένας χαμός μέσα στο Urban Bloom Tram Powered by Protergia και θα συνεχίσει να γίνεται. Θέλω να μείνετε στην παρέα μου, γιατί σε λίγο θα έρθω και με συνεντευξούλα. Μίνι συνέντευξη από την Νίνα Μαζάνη. Οπότε μείνετε στην παρέα μου. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Event στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Carotene Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
2: Carotene Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
5: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
10: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέει.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
12: Τι?
11: Είπε μπα.
12: Είπε παπά.
11: Όχι.
12: Είπε παπά το καμάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
15: News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μαζί και είναι σήμερα Παρασκευή, η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Η κίνηση μάλιστα στα λιμάνια είναι αυξημένη καθώς τα πλοία αναχωρούν με πληρότητα που αγγίζει το 100% κυρίως προς τις Κυκλάδες και τον Αργοσαρονικό. Παράλληλα, τα κτέλη Κηφίσου προγραμμάτισαν έκτακτα δρομολόγια για να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό, με 230 να είναι τα τακτικά δρομολόγια που θα έχουν αναχωρήσει έως και το τέλος της ημέρας. Αυξημένα επίσης είναι και τα μέτρα και η εντατική έλεγχη της τροχίας στις εθνικές οδούς, όπου θα ισχύσει και απαγόρευση στην κίνηση φορτηγών αυτοκινήτων με γύστο επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων. Τη συνολική εικόνα της κυβερνητικής πορείας παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέδριο που παρευρέθηκε, συνδέοντας την οικονομική σταθεροποίηση των προηγούμενων ετών με το σχεδιασμό για την επόμενη ημέρα. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η κρίση του προσιτού κόστους ζωής είναι πραγματική, σημειώνοντας όμως ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν. Όπως είπε, κάθε παρέμβαση πρέπει να γίνεται εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Την προσοχή των δικαιούχων και των παρόχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού εφιστά η ΔΥΠΑ, τονίζοντας ανακοίνωσή της ότι δεν διατηρεί καμία σχέση και συνεργασία ή συμβατική σύνδεση με ιδιωτικές πλατφόρμες, ιστοσελίδες ή επιχειρήσεις που προσφέρουν έναντι αμοιβής υπηρεσίες αναζήτησης, διαμεσολάβησης ή κράτησης καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η αλλαγή εποχής στις σχέσεις της Ουγγαρίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ήδη να αποδίδει καρπούς τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο, καθώς η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε το ξεπάγωμα 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για την χώρα, τονίζοντας πως ο Ουγγρικός λαός πήρε το μέλλον στα χέρια του και διάλεξε την Ευρώπη.
16: Easy Sports.
15: Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο τιμόνι, ο Αστέρας Τρίπολης. Πιο συγκεκριμένα, οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 45χρονο προπονητή, ο οποίος κατάφερε να διατηρήσει και την ομάδα στην Super League.
16: Easy Weather.
15: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα, αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
16: 45.

0: Easy 97,2, πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και δεν είμαι μόνος μου. Είμαστε στο Urban Bloom Tram Powered by Protergia και απέναντί μου έχω την Ίνα Μαζάνη, η οποία, παιδιά, μπορώ να σας πω επίσημα ότι μας χάρισε μια μοναδική στιγμή. Νομίζω, Νίνα, ότι είναι το πιο πανέμορφο μέρος που έχεις κάνει live, έτσι ξεκάθαρα.
1: Αυτό έλεγα πριν που ήμασταν off, ότι μου έχεις δώσει πάρα πολύ υλικό για τις συνεντεύξεις μου. Επίσης, δεν ήταν μια μαγική στιγμή, ήταν μια μαγική διαδρομή, διότι σας έχω φτάσει μέχρι.
0: Μέχρι την Κλειφάδα,
1: που είμαστε. Βλέπω θάλασσα.
0: Βλέπεις θάλασσα. Ήρθες, μας έφερες εδώ πέρα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τραγούδησες Τίνα Τέρνερ, Αναστέζια, Μάικλ Τζάκσον. Δεν έχω λόγια. Ειλικρινά, πραγματικά είμαι εντυπωσιασμένος και όλος ο κόσμος εδώ πέρα χειροκροτάγαν, τραγουδάγαν, φωτογραφίζαν, βιντεοσκοπούσαν. Εσύ πώς το έζησες?
1: Εγώ το χάρηκα πολύ. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία. Χαίρομαι να συμβαίνουν πιο συχνά αυτά. Δοκιμαζόμαστε κι εμείς καλλιτέχνες σε αυτά τα περιβάλλοντα.
0: Σωστό.
1: Εμένα μου αρέσει πάντα όταν παίζω live σε μέρη τα οποία ο κόσμος δεν το περιμένει. Mm-hmm. Γιατί αυτή είναι η φυσική αντίδραση. Όπως έλεγα πολλές φορές πάνω στο live ότι δεν το επιλέξατε, είστε εδώ. Αυτό όμως δείχνει την πιο αληθινή αυθόρμητη αντίδραση του κόσμου και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Δεν είναι φοβερό ότι έτσι όπως είναι κλειστές οι πόρτες, μπορεί να είναι έτσι λίγο κατσουφιασμένος ο κόσμος και με το που ανοίγουν. Είναι αυτός ο ενθουσιασμός μαζί με το χαμόγελο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι φοβερό.
1: Ναι, ναι, νομίζουν ότι είναι όνειρο, αλλά συμβαίνει.
0: Και πάμε τώρα λίγο στα δικά σου.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις έρθει με καινούριο τραγούδι.
1: Ναι, και λέγεται Το Θαύμα της Φύσης. Είναι σε στίχους και μουσική του Κώστα Λιβαδά. Πέρσι κάναμε μια εξαιρετική διασκευή μαζί με τον Παπαζό, ότι είναι εντάξει μαζί μου πάλι του Κώστα Λιβαδά. Και αφού κάναμε την αρχή, είπαμε να το εξελίξουμε ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ αγαπημένο τραγούδι, πάρα πολύ φρέσκο, πολύ ανοιξιάτικο. Να μπείτε να το ακούσετε, έχει φοβερό μήνυμα. Οπότε περιμένω το feedback.
0: Αυτό ήθελα να πω. Το βασικό μήνυμα του τραγουδιού είναι ότι παρά τις δυσκολίες, το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας, η αγάπη αποτελεί δύναμη ζωής και μπορεί να βοηθήσει τον οποιονδήποτε να συνεχίσει να ελπίσει και να ανθίσει. Και αυτό ακριβώς κάνει και το Urban Bloom Tram Powered by Protergia.
1: Σωστό.
0: Η αλήθεια αυτή είναι.
1: Έχω αγαπημένους στίχους μέσα. Το γύρνα λίγο σε μένα που λέει με πείσμα. Όταν όντως όλα σου πάνε στραβά ή περίεργα ή σκοτεινά, είναι καλό να γυρνάς το βλέμμα και τη σκέψη στους ανθρώπους που σε αγαπάνε, σε στηρίζουν. Τους εμπιστεύεσαι. Αυτό έχουμε τους ανθρώπους μας, όσο κλεισέ και αν ακούγεται. Και φυσικά το πιο ισχυρό μήνυμα, το ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν σου δίνει όσα ένα φιλί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας σε σχέση με την τεχνολογία και όλο αυτό το οποίο στρεφόμαστε καθημερινά και μέσα στη μέρα μας. Το φιλί δεν ανταλλάσσεται με τίποτα.
0: Πάρα πολύ ωραία τα λέει, παιδιά. Θα την αποδεσμεύσω όμως. Το Θαύμα της Φύσης. Μπαίνετε, το ακούτε. Ακολουθείτε και την Ίνα Μαζάνη στα social media. Και αν δεν ήσασταν εδώ και δεν βρεθήκατε εδώ για να απολαύσετε αυτό που ζήσαμε εμείς μέσα στο Urban Bloom Tram Powered by Protergia, μπαίνετε και στα social του Easy 97,2 για να ρίξετε έτσι κλεφτές ματιές. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Νίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Ήταν ο Teddy Swims με το Loose Control στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Ζήσαμε μια μοναδική στιγμή και να σας πω και κάτι. Είναι αλλιώς να ακούς τον Teddy Swims και το Loose Control από το αυτοκίνητο και αλλιώς να τον ακούς από το Urban Bloom Tram Powered by Protergia, γιατί κάνει και δεύτερη Νίνα Μαζάνη την ώρα που τραγουδάει ο Teddy Swims. Εντάξει, αυτά δεν τα ζεις και κάθε μέρα. Να σας πω κιόλας ότι όλο το καλοκαίρι θα την απολαμβάνετε μαζί με τον Απόν που θα κάνουν tour σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε προσωπικές εμφανίσεις με αφορμή το καινούριο της τραγούδι. Μπείτε στα social media, θα τα ανεβάζει όλα εκεί, να είστε alert. Είμαστε στο Urban Bloom Tram, θα εκπέμπουμε μαζί από εδώ live μέχρι και τις 7. Πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένες επιτυχίες. Η Wham έρχονται αμέσως τώρα. Wake me up.

0: Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Παίζουν μόνο εδώ.
1: Let me be, 'cause you don't care. Well, please set me free.

0: Μετά από μία πολύ σύντομη διακοπή, είχαμε ένα προβληματάκι με το μικρόφωνο, αλλά ήταν και το μόνο πρόβλημα που είχαμε όλο το μήνα. Έτσι, ένα χειροκρότημα, παρακαλώ πολύ, στον Γιώργο το Ρούσο, ο οποίος επιμελείται τον ήχο, και στον Χρήστο τον Τριάτη. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 7. Εκπέμπουμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Μη μου αγωνιστώ όμως, γιατί και μετά τις 7 θα είμαι στον αέρα από το στούντιο του Easy 97,2 μέχρι και τις 9, όπως κάνουμε καθημερινά. Περάσαμε έναν υπέροχο μήνα, αυτόν τον Μάιο που η Αθήνα γιορτάζει. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία σε όλα τα live τα οποία κάναμε εδώ πέρα. Νομίζω το απολαύσατε κι εσείς πάρα πολύ. Βλέπω και ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν και ξαναήρθαν και ξαναήρθαν, χωρίς απαραίτητα να είναι κοντά ή να δουλεύουν ή να παίρνουν τέλος πάντων αυτό το μέσο καθημερινά. Και αυτό κάτι σημαίνει. Θέλω να κάνω τώρα ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο για το κλείσιμο της σημερινής live εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι ότι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου. Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τη θέση.
3: Κάμε ένα μπούρλα, α πούμε. Εντάξει, όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
2: Μάλιστα.
3: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε, υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει λιγότερο από 24, για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό που έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
2: Πήρες δηλαδή τηλέφωνο, μπαμπά, θέλω να πάω.
3: Τι έκανα, πληρώσω εγώ το εισιτήριο.
2: Του κορίτσι. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρος.
3: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, εδώ δεν περνάω καλά.
2: Δεν μπορώ, μπαμπά. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
3: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
2: ναι, παπά. Μου
3: και θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
2: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο, με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
3: Πώς μιλάμε στα παιδιά για όσα νιώθουν? Πώς χτίζουμε σχέση εμπιστοσύνης μέσα στην οικογένεια? Η Εύη Σταθάτου, σε συνεργασία με την UNICEF, παρουσιάζει νέα επεισόδια Vidcast Mom Stories με επίκεντρο τρεις σημαντικούς πυλώνες: την ψυχική υγεία παιδιών και νέων, το doom scrolling και τη θετική γονεϊκότητα. Ακού τώρα τα νέα επεισόδια Mom Stories στο soundist.gr. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
5: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Και κάπως έτσι, αυτό ήταν το τελευταίο μας τραγούδι από το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Κάπου εδώ τελειώνει όλο αυτό. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, αλλά και συγκινημένος να σας πω την αλήθεια, γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραία τα απογεύματά μας εδώ πέρα. Ανταλλάξαμε χαμόγελα, γνωριστήκαμε, βγάλαμε φωτογραφίες, τα είπαμε από κοντά. Είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε στο μέλλον. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν εδώ όλες αυτές τις μέρες και περάσαμε μαζί αυτή την πολύ ωραία διαδρομή με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Και τώρα μην μου φύγετε, έρχομαι σαν αστραπή. Θα έρθω στον Easy 97,2 και εκπέμπουμε ζωντανά από το στούντιο του Easy 97,2 μέχρι και τις 9. Φιλιά πολλά από το Tram και θα τα ξαναπούμε.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500. Έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
6: Τι?
5: Είπε μπα. Είπε
6: μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ, άλλη φάση. Μπες στο soundis.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Θείε, ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Α, ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
13: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
13: Έβαλα Protergia.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
15: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
17: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
18: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
20: Easy News.
21: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των ναυπηγείων Ελευσίνας και της Νοτιοκορεάτικης Εταιρείας υπεγράφει στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η Αμερικανίδα, μάλιστα πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοιλ, έκανε λογική συμφωνία ορόσημο για το επενδυτικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ στην πράξη. Βρετανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 46χρονου Έλληνα που διαμένει μόνιμα στο Μόναχο για φερόμενη συνδρομή σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών που συνδέεται με το Ιράν. Ειδικότερος 46χρονος κατηγορείται βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 2023, με τις Βρετανικές αρχές να υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αφορά στοχοποίηση δημοσιογράφου του Iran International, τηλεοπτικού δικτύου με έδρα το Λονδίνο, γνωστού για την κριτική του προς την Ιρανική κυβέρνηση. Την απουσία υποδομών στα ελληνοτουρκικά σύνορα και κυρίως στο τελωνείο κήπο Νεύρου, στηλίτευσε ο Τάκης Δολιανίτης, μέλος του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, μιλώντας σε συνέντευξή του. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ειδικά εν όψη και της εορτής του Κουρμπάν Μπαϊράμ, αυξημένες είναι οι ροές επισκεπτών από τη γειτονική χώρα, οι οποίοι όμως καθυστερούν επί σχεδόν 10 ώρες στις μόλις 3 γραμμές ελέγχου στο ελληνικό τελωνείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντάται αυτή την ώρα με συμβούλους στην αίθουσα καταστάσεων του Λευκού Οίκου για να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει σε μια συμφωνία με το Ιράν, όπως έγραψε ο ίδιος στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Τραμπ δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει ότι δεν θα έχει ποτέ πυρηνικό όπλο ή βόμβα και ότι τα στενά του ορμούς πρέπει να ανοίξουν αμέσως χωρίς διόδιοι περιορισμούς στην κυκλοφορία.
20: Easy Sports.
21: Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο στο τιμόνιο, Αστέρας Τρίπολης, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρκάδες ανακοίνωσαν την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον 45χρονο προπονητή, ο οποίος κατάφερε να διατηρήσει και την ομάδα στη Super League.
20: Easy weather.
21: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα είναι αυξημένες ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως και μέτρη περίπου στα 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πίσω στο στούντιο του Easy 97,2, αμέσως μετά από το ραδιοφωνικό μας live με το Urban Bloom Tram Powered by Proteria, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τις 5 μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Από τις 5 μέχρι και τις 7 σήμερα εκπέμπαμε live από το Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Απολαύσαμε και ένα πολύ special live από την Νίνα Μαζάνη που μας χάρισε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών σε όσους βρεθήκανε εκεί στο Urban Bloom Tram Powered by Proteria. Γενικά θέλω να σας πω ότι ήταν ένας υπέροχος μήνας. Ότι πέρασα πάρα πολύ ωραία σε όλα τα live που κάναμε. Γνωριστήκαμε από κοντά, βγάλαμε φωτογραφίες, τα είπαμε, μοιράσαμε δώρα, ακούσαμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εντάξει, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Πάμε τώρα στα δικά μας. Ξεκινάνε τα 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και θα ξεκινήσουμε αμέσως τώρα με Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

97,2. Είμαι ο Νίκος Μάντζος, απόγευμα Παρασκευής, το περνάμε μαζί μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα θέλω να σας πω ότι στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, ο Easy 97,2 σας προσκαλεί αυτό το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Και είναι και πάρα πολύ εύκολο. Μπαίνετε τώρα στο Instagram του Easy 97,2, βρίσκετε το post και δηλώνετε την συμμετοχή σας και κάπως έτσι θα ζήσετε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάτε. Οπότε δεν το χάνετε. Δεν χάνετε όμως και τις επιτυχίες τις οποίες σας φέρνω. Σε λίγο έρχεται ο Phil Collins με το Phil Bailey και το Easy Lover. Σε λίγο επίσης η Ray με το Where is my husband. Τώρα Playman και Demi, αυτό είναι το Falling.

Easy Lover, Phil Collins και Philly Bailey στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και είστε έτοιμοι για ένα αξέχαστο τριήμερο. Το Summer Boom Village επιστρέφει δυναμικά και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο πιο fun family festival του καλοκαιριού στις 19, 20 και 21 Ιουνίου, όπου μικροί και μεγάλοι θα δώσουμε το ραντεβού μας στο Άνασα του Athens City Events στο Γουδί για τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δράσεις και μοναδικές εκπλήξεις. Εκεί θα συναντήσουμε την αγαπημένη Bluey αλλά και τους δεινόσαυρους Ross και Blue, οι οποίοι επιστρέφουν για φωτογραφίες και ατελείωτο παιχνίδι. Με τα παιδιά επίσης θα έχει Survivor Games, Creative Workshops, Face Painting, δωρεάν παγωτό και πάνω από 40 δραστηριότητες που περιμένουν όλη την οικογένεια. Το Σαββατοκύριακο τώρα να σας πω, 20 και 21 Ιουνίου, ο Easy 97,2 θα βρίσκεται στο Summer Boom Village με δύο μοναδικά DJ set στο πιο καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης. Και για να κερδίσετε οικογενειακές προσκλήσεις μου στέλνετε τώρα Boom στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Η Dido έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το White Flag.

0: Είναι το απόγευμα της Παρασκευής. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και το να γίνεις γονιός είναι ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή σου. Κανείς δεν σε ετοιμάζει γι' αυτόν μέχρι τώρα. Respect στη γονεϊκότητα, λοιπόν. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα πρόγραμμα που στέκεται δίπλα στους γονείς από την εγκυμοσύνη έως τα 16 χρόνια του παιδιού τους. Με επιστημονικά, τεκμηριωμένα εργαλεία, διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές και υποστήριξη σε κάθε βήμα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα γονιό που νιώθει έτοιμος. Και για να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr. Πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 Next Generation EU. Σύντομη διακοπή κάπου εδώ, σε λίγο η Survivor και η Sia στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
0: Τάκης και Χούπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες, βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Χούπης.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
11: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Θυσία λίγα λεπτά πριν από τις 8 στο Μίζε 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και αν ψάχνετε μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, ακούστε με προσεκτικά γιατί σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Δεν πρέπει να το χάσετε, ακούστε με. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και μπείτε στο soundist.gr για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε σε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
8: Okay.
9: Πάρτο.
10: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
11: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ πρακτικά υπαγορεύει τους όρους μια συμφωνία στο Ιράν με έμφαση στο άνοιγμα των στενών του ορμούς και τα πυρηνικά. Πιο συγκεκριμένη, η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ είναι ουσιαστικά ένας κατάλογος με τα αιτήματα της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη με τα στενά του ορμούς και το εμπλουτισμένο ουράνιο να είναι από τα πιο σημαντικά για τον Αμερικανό πρόεδρο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ το Σάββατο, αύριο 30 Μαΐου, σε περιοχές των νοτιών προαστίων της Αττικής, λόγω της διεξαγωγής ποδηλατικού αγώνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάς. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν κυρίως σε οδικούς άξονες των Δήμων Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κοροπή, Σαρονικού και Λαβρεωτικής. Η τελευταία μεγάλη έξοδος από τα αστικά κέντρα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με πολλούς να αναχωρούν για τουριστικούς προορισμούς, ενώ η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Σάββατο. Να σημειωθεί ότι στα διόδια της Ελευσίνας οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται σημαντικά προβλήματα. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 6 πέρασαν από το σημείο 3.500 αυτοκίνητα. Συνολικά την Παρασκευή οι αναχωρήσεις αγγίζουν τις 30.000, οι οποίες έρχονται να προσθεθούν στις 29.000 των οχημάτων που εγκατέλειψαν την Αθήνα εχθές Πέμπτη. Νέο ιστορικό ρεκόρ θερμοκρασίας για το Μάιο κατέγραψε η Πορτογαλία, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40,3 βαθμούς Κελσίου, καθώς η Δυτική Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα έντονο και παρατεταμένο κύμα καύσωνα που προκαλεί ανησυχία στις κυβερνήσεις και δοκιμάζει και τις αντοχές των πολιτών. Η ακραία μάλιστα ζέστη επηρεάζει πλέον μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ελβετία να βιώνουν ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.
11: Easy Sports.
12: Ο Βασίλης Πανούλης είναι ο βασικός στόχος του Άρη Μπέτσον για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τη νέα σεζόν, με τις συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές να συνεχίζονται χωρίς όμως να έχει βγει λευκός καπνός.
11: Easy Weather.
12: Για αύριο Σάββατο, καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά εύθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσική.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί σας μένω μέχρι τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι Παρασκευή σήμερα, 29 Μαΐου. Ξεκινήσανε και οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα. Μην ξεχνάτε ότι με χαμόγελο, αυτοπεποίθηση και όλα θα πάνε καλά. Είναι μια δύσκολη στιγμή στη ζωή μας, όπως και να το κάνουμε. Αλλά δεν πρέπει να μας ρίξει, δεν πρέπει να μας καταβάλει. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο. Πάμε στα αγαπημένα μας 45 λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Όμως πριν φύγω, θέλω να σας πω ότι έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς. Σε πολύ λίγο μείνετε συντονισμένοι. Belinda Carlisle έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Heaven is a Place on Earth.

97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και χθες λέγαμε ότι τα παιδικά χρόνια της Σελίν Ντιόν θα μεταφερθούν στη μικρή οθόνη μέσα από μια νέα δραματική σειρά όπου σκηνοθετεί και ο αδερφός της και έχω και άλλα κινηματογραφικά νέα που κυκλοφορήσανε σήμερα γιατί ο Τζον Ράμπο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσα από ένα νέο prequel που θα μας μεταφέρει στα χρόνια πριν από το First Blood, δηλαδή πάμε πολύ πίσω. Τον νεαρό Ράμπο θα υποδηθεί ο Νόα Σεντινέο παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Σίλβεστερ Σταλόνε. Θα είναι δύσκολη η δουλειά του, εγώ αυτό πιστεύω. Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιάλμαρι Χελάντερ και σύμφωνα με την Lionsgate τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν ήδη στο Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης και η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει σε σχεδόν ένα χρόνο, 4 Ιουνίου του 2027 και θα αποτελέσει στην ουσία το πρώτο μεγάλο κινηματογραφικό reboot του franchise μετά από 5 ταινίες και περισσότερα από 819 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, οπότε έχουμε και αυτό να περιμένουμε. Πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να ταξιδέψουμε λίγο καλοκαιρινά. Summer Wine έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97.

Ήταν το Touch Me, Samantha Fox στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πλησιάζουν οι μέρες. Έρχεται το Be Well Festival 2026 by Allwyn στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στις 6 και 7 Ιουνίου, όπου το ΆΚΑ θα μεταμορφωθεί στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες. Yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation, αλλά και δράσεις για παιδιά, κατοικίδια και φυσικά πολύ δυνατά πάρτις με καλλιτέχνες έκπληξη. Τώρα, για την Κυριακή 7 Ιουνίου, να ξέρετε ότι το Be Well Festival διοργανώνει ένα ξεχωριστό cycling marathon για τη στήριξη του Humanity Greece, γιατί όταν κινούμαστε μαζί μπορούμε να αλλάξουμε ζωές. Ο Easy 97,2 θα είναι εκεί με ένα πολύ δυναμικό DJ set από εμένα από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 6 παρατέταρτο περίπου. Για να κερδίσετε τώρα διπλές προσκλήσεις και να είστε εκεί, μου στέλνετε Be Well στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας επιτυχίες και έρχομαι στην παρέα σας σε πολύ λίγο.

0: Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και επειδή με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές πότε θα ξανακάνουμε ένα πάρτι με τον Easy 97,2, ήρθε η ώρα να ξέρετε, γιατί την 5η 11 Ιουνίου κάτι ωραίο παίζει στην πόλη. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, που είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης, που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαιρινές διακοπές. Και εμείς κάτι τέτοιο θα κάνουμε από τις 8 το βράδυ. Εγώ θα αναλάβω τα decks και θα απολαύσουμε όλοι μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Οπότε σας περιμένουμε 5η 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα. Είναι η οδός Γιατράκου 4, Αθήνα. Αυτό θα βάλετε και θα έρθετε να μας συναντήσετε. Let's meet με τον Easy 97,2. Θα περάσουμε υπέροχα. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Irene Cara και NSYNC για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα περνές.
3: Κοίταξε, ναι, θα περνά.
2: Θα περνες, ε.
3: Ναι. Για την εμπειρία θα περνά.
2: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
3: Τι να. Πότε έγινε αυτό. Θέλω να πω, σε βλέπει, έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε. Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
2: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
3: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου.
2: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
1: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.

0: Με το κατάλληλο τραγούδι θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Η NSYNC και το Bye Bye Bye. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο του Easy 97,2 μέχρι και αυτήν την ώρα. Έχει φτάσει η στιγμή που πρέπει να αποχωρήσω και τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη ακριβώς στις 5 όπως κάνουμε καθημερινά. Μην ξεχνάτε όμως εσείς ότι το Σαββατοκύριακο έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σάββατο αλλά και Κυριακή από τις 8 μέχρι και τις 10 η Ιωάννα Καραθανάση σας κρατάει η συντροφιά. Το βράδυ του Σαββάτου παρτάρουμε με το Easy Party Mix και τον Βασίλη Κουμεντάκο από τις 9 μέχρι και τις 12 και την Κυριακή το βράδυ η ζωή για τη ζωή σας με την Ζωή Κυριακού από τις 10 μέχρι και τις 12. Για όσους ταξιδέψουν και πάνε διακοπές, να περάσετε υπέροχα, να προσέχετε και σας στέλνω την Τρίτη στο ραντεβού μας. Για όσους θα μείνουμε στην Αθήνα, καλά να περάσουμε κι εμείς και κάτι θα βρούμε να κάνουμε. Θα βιάσει και λίγο η Αθήνα. Εντάξει, καλά θα είναι. Από μένα, φιλιά πολλά και θα τα πούμε την Τρίτη. Γεια σας.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big Wow Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall Athens. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.
5: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
9: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.

0: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Συνεχίστηκαν και σήμερα Παρασκευή αφήξεις παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στην Κρήτη μετά το χθεσινό αριθμό ρεκόρ μέσα σε μία μέρα από την αρχή του χρόνου. Μάλιστα, μία νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Πρόκειται για Λέμβο με 69 μετανάστες που εντοπίστηκε από ντρόουν της δύναμης Frontex. Σε ευρύ διάλογο με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκοντας συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης με στόχο να αποφευθεί η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους μετά το τέλος Ιουνίου. Οι πρώτες μάλιστα επαφές αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς απομένει περίπου ένας μήνας μέχρι και τη λήξη του μέτρου. Από σήμερα και για τις επόμενες 22 μέρες θα παραμείνει εκτός λειτουργίας το μετρό Θεσσαλονίκης προκειμένου να γίνουν και οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των σειρμών στο υποεπέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά. Λεωφορεία ταξί και γεωταχή αναμένεται να επιβαρύνουν το οδικό δικτύο της πόλης. Συνεπώς για τις επόμενες 20 μέρες, ενώ και η τροχέα βρίσκεται επιποδός προκειμένου να συνδράμει στην ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας. Ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης των κυρίων Τερζούδη Ματθεόπουλου και Καπάκη, καθιστώντας αμετάκλητη την ενοχή τους για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια σχετικά με την τραγωδία στο μάτι που στήχησε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και προκάλεσε 57 σοβαρούς τραυματισμούς. Οι τρεις καταδικαστέντες που ήδη εκτείουν τις ποινές τους παραμένουν με τελεσίδικη συνολική ποινή 340 ετών, εκ των οποίων εκτιτέα τα 5.
2: Easy Sports.
1: Ο Μίλτος Τεντόγλου με τρομερό άλμα στα 8,49 μέτρα κέρδισε το meeting της Λεμεσού και έκανε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, ξεπερνώντας το άλμα στα 8,46 μέτρα που είχε κάνει στο Diamond League της Xiamen.
2: Easy weather.
1: Για αύριο Σάββατο, καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσική.

0: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
1: σχόλια. Είναι η κυρία DeGeneres.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Ο Easy 97,2 στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 Next Generation EU, σας προσκαλεί το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Μαΐου σε δύο μοναδικές κινηματογραφικές προβολές για όλη την οικογένεια στο Village Cinema στο The Mall. Κέρδισε προσκλήσεις και σνακ για όλη την οικογένεια. Μπες τώρα στο Instagram του Easy 97,2 και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε τη μαγεία του σινεμά μαζί με αυτούς που αγαπάς.

0: 92,2.
1: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Ίζη.
2: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Να περνάτε τέλεια.
1: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bill.
4: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραίος τρόπος να ξεκινήσω το Κύριακο.
2: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
4: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου γιο, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
0: Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα. Νέο mood.

0: και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Μουσείο Μπενάκη με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ παρουσιάζει το έργο του Γιάννη Παπά μέσα από την έκθεση γλυπτικής «Αναπλάθοντας τη μοίρα». Έως 26 Ιουλίου στο εργαστήριο Γιάννη Παπά. Επόμενη στάση Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ηλεκτρίζει την πόλη. Το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους ξεκινά από 28 Μαΐου στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Φινάλε με μια έναρξη γεμάτη ενέργεια. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανάβει τα φώτα του στην Πειραιώς 260. Από 29 Μαΐου Σλίμαν 3. Σε σκηνοθεσία Χάινερ Γκέμπελς. Και 30 Μαΐου Einstein on the Beach. Βασισμένο σε μια ιδέα των Robert Wilson και Philip Glass. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στο Λευκό Οίκο με στένους συνεργάτες και μάλιστα στην αίθουσα διαχείρισης κρίσεων συνεδριάζει ο Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν, στην οποία οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε ένα κοινό πλαίσιο. Να σημειωθεί ότι για την ώρα ούτε η ηγεσία της Ουάσιγκτον ούτε αυτή της Τεχεράνης έχουν δώσει το πράσινο φως. Απολογήθηκαν σήμερα 22 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο εκτεταμένο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο εκτιμάται ότι αποκόμισε παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άριος Πάγος απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης των κυρίων Τερζούδη, Ματθεόπουλου και Καπάκη, καθιστώντας αμετάκλητη την ενοχή τους για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια σχετικά με την τραγωδία στο Μάτι, που στοίχισε τη ζωή σε 104 ανθρώπους και προκάλεσε 57 σοβαρούς τραυματισμούς. Στην σύλληψη 2,45χρονων για κλοπή εργαλείων από το εκθεσιακό κέντρο του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προχώρησαν οι αστυνομικοί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμα ένα άτομο. Σύμφωνα με τις αρχές, η αξία τους ξεπερνά τις 6.500 ευρώ. Συνεχίζει το σαρωτικό του πέρασμα το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική και Νότια Ευρώπη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα ανησυχίας στις αρχές και πρωτοφανής για την εποχή θερμοκρασίες. Ειδικότερα η Γαλλία βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, μεγάλες πόλεις της Ιταλίας σε κόκκινο επίπεδο επιφυλακής, ενώ στην Πορτογαλία και την Ισπανία καταγράφονται θερμοκρασίες που αγγίζουν και ξεπερνούν τα ιστορικά όρια για τα τέλη της άνοιξης.
2: Easy Sports.
1: Ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain είναι αυτός που θα κερδίσει όλα τα βλέμματα για αύριο Σάββατο 30 Μαΐου.
2: Easy weather.
1: Για αύριο Σάββατο ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 από φόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

0: Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου. Το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν. Ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα τη θέση.
2: Ένα βούρλα, α πούμε.
1: Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρος που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε. Υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα-Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει για λιγότερο από 48 ώρες. Αυτό μπορεί, έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πληρώσω
1: το κουρίτσι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάρο.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, εδώ δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά, μπαμπά. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: μπαμπά.
2: Και θα με βάλανε με άλλου 5-10, α πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέσαμε με ανθρώπους. Καλοκαίρια. Έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500. Έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Βρετανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 36χρονου Έλληνα που διαμένει μόνιμα στο Μόναχο για φέρομενη συνδρομή σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών που συνδέεται με το Ιράν. Ειδικότερο 46χρονος κατηγορείται βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας του 2023, με τις Βρετανικές αρχές να υποστηρίζουν ότι η υπόθεση αφορά στοχοποίηση δημοσιογράφου του

Iran International, τηλεοπτικού δικτύου με έδρα το Λονδίνο, γνωστού για την κριτική του προς την Ιρανική κυβέρνηση. Στις δυνατότητες οικονομίας αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέδριο που παρευρέθηκε στα Χανιά και τόνισε ότι οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης πρέπει να κινούνται εντός των δημοσιονομικών ορίων. Παράλληλα, ψεχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πειραματιστεί με τον λαϊκισμό στο παρελθόν και τώρα πειραματιζόμαστε με το λαϊκισμό και το rebranding». Συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των ναυπηγείων Ελευσίνας και της Νοτιοκορεάτικης εταιρείας υπεγράφει στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η Αμερικανίδα πρέσβης μάλιστα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, έκανε λόγο για συμφωνία ορόσημο για το επενδυτικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ στην πράξη. Η τελευταία μεγάλη έξοδος από τα αστικά κέντρα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές είναι το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με πολλούς να αναχωρούν για τουριστικούς προορισμούς, ενώ η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Σάββατο. Να σημειωθεί ότι από τα διόδια της Ελευσίνας συνολικά την Παρασκευή αναχωρήσεις αγγίζουν τις 30.000, οι οποίες έρχονται να προσθεθούν στις 29.000 των οχημάτων που εγκατέλειψαν την Αθήνα μόλις την Πέμπτη. Easy Sports. Ο τελικός του Champions League ανάμεσα στην Arsenal και την Paris Saint-Germain είναι αυτός που θα κερδίσει όλα τα βλέμματα αύριο Σάββατο 30 Μαΐου. Easy weather. Για αύριο Σάββατο, καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Το 500 τραγούδια που έγιναν στιγμές, που τα συνδέσαμε με ανθρώπους, καλοκαίρια, έρωτες και αναμνήσεις. Τα δικά μας τραγούδια. Easy Top 500 έρχεται την 3η 2 Ιουνίου και σε στέλνει στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε ευρύ διάλογο με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προχωρά το Υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκοντας συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, με στόχο να αποφευθεί η παράταση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους μετά το τέλος του Ιουνίου. Υπογραμμίζεται ότι οι πρώτες επαφές αναμένεται να πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς απομένει περίπου ένας μήνας μέχρι και τη λήξη του μέτρου. Άνοιξε χθες η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για το επίδομα παιδιού σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν και τις αιτήσεις τους για την τρέχουσα περίοδο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ΕΔΙΚΑ, είτε μέσω της πλατφόρμας TaxisNet, χρησιμοποιώντας και τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης. Συνεχίστηκαν και χθες Παρασκευή οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών και προσφύγων στην Κρήτη μετά το χθεσινό αριθμό ρεκόρ μέσα σε μία μέρα από την αρχή του χρόνου. Μάλιστα, μία νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση μεταναστών ολοκληρώθηκε στην θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Πρόκειται για μία λέμβο με 69 μετανάστες που εντοπίστηκε από ντρόουν της δύναμης Frontex. Αντιφατικοί ήταν οι ισχυρισμοί των τεσσάρων κατηγορουμένων για την δίκη στην τραγωδία στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Υπενθυμίζεται ότι ολοκληρώθηκαν εχθές οι απολογίες τους στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γεννητσών και θα ακολουθήσει και η πρόταση της εισαγγελέα.
0: Easy Sports.
1: Ο Μίλτος Τεντόγλου με τρομερό άλμα στα 8,49 μέτρα κέρδισε το meeting της Λεμεσού και κάνει και την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, ξεπερνώντας το άλμα στα 8,46 μέτρα που είχε κάνει στο Diamond League της Σιάμεν.
0: Easy weather.
1: Ο καιρός για σήμερα Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως και 29 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Το πιο ακραίο που έχω κάνει είναι είχα πάρει ένα κτέλ και είχαμε μοιράσει τη διαδρομή κάπου.
2: Αυτά,
1: το οποίο όμως για μία ώρα, έτσι. Γιατί μετά ξαναπήρα το κτέλ για επιστροφή. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν αυτό που λέμε πάμε για ένα καφέ. Αλλά ο καφές είναι πα σε εσά.
2: Ένα βούρλα, α πούμε.
1: Εντάξει,
2: όταν ήμουν φαντάρο που ήμουν στην Καλαμάτα τον πρώτο καιρό.
1: Μάλιστα.
2: Είχα πάρει δηλαδή αεροπλάνο τότε υπήρχε πτήση Καλαμάτα Αθήνα Θεσσαλονίκη. Είχα πάει λιγότερο από 24 ώρε. Για λιγότερο από 48 ώρε. Αυτό που έτσι μπορώ να θυμηθώ στα γρήγορα.
1: Πήρε δηλαδή τηλέφωνο. Μπαμπά, θέλω να πάω.
2: Τι έκανα, πλέον
1: το κορίτσι του κορίτσι μου. Ναι, αγόρι μου, εννοείται, είσαι και φαντάζεσαι.
2: Σιγά μην είπα να δω το κορίτσι μου. Θα είπα, δεν μπορώ, εδώ δεν περνάω καλά.
1: Δεν περνάω καλά, μπαμπά. Μου φέροντα άσχημα εδώ πέρα, δεν μπορώ. Ήμουν, είναι κι άλλοι μέσα στο δωμάτιο.
2: Νόμιζα θα είχα μονόκληρο,
1: ναι, μπαμπά. Μπαμπά,
2: και θα με βάλανε με άλλους 5-10, ας πούμε. Και μυρίζει.
1: Και δεν έχει και γλυκό το μετά στο φαγητό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα κανονικότατα στο πόστο μας. Σήμερα Σάββατο, σήμερα 30 Μαΐου, έχει ξεκινήσει κανονικότατα και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος με την έξοδο των εκδρομέων να πραγματοποιείται ήδη από χθες με μεγάλες πληρότητες να σας μεταφέρω. Και να πούμε κιόλας ότι ο καιρός είναι σύμμαχος των ταξιδιωτών, καθώς σύμφωνα με την ΕΜΗ θα υπάρχουν ευνοϊκές καλοκαιρινές συνθήκες για όλο αυτό το τριήμερο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, εδώ στην εκπομπή μας, όπου παρακολουθούμε καθημερινά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως τα breaks μας. Ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για να αλλάζουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά επικαιρότητα. Εμείς θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με την πρώτη ενότητα με πολιτικές ειδήσεις, να δούμε το πολιτικό σκηνικό έτσι όπως έτρεξε για τη σημερινή μέρα και πάμε να συνεχίσουμε και να ξεκινήσουμε καλύτερα με όλα τα θέματα μας αναλυτικά. Να σας αναφέρω ότι σκληρές πολιτικές κόντρες πυροδοτούνται μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Έντονες αντιπαραθέσεις ουσιαστικά παρακολουθούμε που μετατοπίζουν το κέντρο βάρους της πολιτικής συζήτησης. Η κυβέρνηση επενδύει στην προγραμματική μάλιστα ατζέντα της, εξαπολύοντας ταυτόχρονα και πειρά προς το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ δεν λείπουν και οι αιχμές για τα πεπραγμένα της διακυβέρνησης Τσίπρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη μεριά του Παύλου Μαρινάκη σχολίασε ότι το μόνο που ένοιαζε το Πασόκ πριν από έναν μήνα ήταν να δηλώσει στο συνέδριό του ότι θα συνεργαστεί με την Δημοκρατία, προσθέτοντας πως τώρα πληρώνει το κόστος αυτής της επιλογής. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση επιχειρεί να σας μεταφέρουν να αποδομήσει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα κριθεί σε σύγκριση με έναν πρώην πρωθυπουργό που έχει κριθεί πολλές φορές. Από τη μεριά του Νίκος Ανδρουλάκης, από την Βίνιανη Ευρυτανία, στον τόπο που το 1944 σχηματίστηκε και η λεγόμενη κυβέρνηση του Βουνού, έστειλε ένα μήνυμα για την ανάγκη αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης, την οποία και χαρακτήρισε στα όρια της κατάρρευσης. Τόνισε ότι το Πασόκ ταυτίζει την πολιτική αλλαγή με ένα νέο σχέδιο περιφερειακής ανάπτυξης, μια Ελλάδα με ελπίδα και προοπτική για όλους. Ακολούθως, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει και τις πρώτες προγραμματικές της θέσεις, να σας μεταφέρω, δίνοντας έμφαση στις φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς και μεσαία τάξη, καθώς και στην επανίδρυση του κοινωνικού κράτους. Στελέχη μάλιστα της νέας παράταξης υποστηρίζουν ότι οι μισθωτοί σήκωσαν το βάρος της δημοσιονομικής εξυγίανσης και πρέπει τώρα να ανακουφιστούν. Στον αντίποδα, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια κατάσταση εσωστρέφειας, με την 6η Ιουνίου ημέρα συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής να θεωρείται κρίσιμη για το μέλλον του κόμματος. Στελέχη του επιμένουν στην ενωτική στρατηγική, ενώ άλλοι ασκούν και σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για την ίδρυση του νέου κόμματος, κάνοντας λόγο για παλιά υλικά και συστημικές πρακτικές. Από το ΚΚΕ τώρα ο Νίκος Σοφιανός σχολίασε ότι το κόμμα του Τσίπρα δεν είναι νέο αλλά παλιό. Παράλληλα, στο δημόσιο διάλογο παρεμβαίνουν και άλλες πολιτικές δυνάμεις. Η πλαίσια της Ελευθερίας μάλιστα κατηγορεί το παλαιό κομματικό σύστημα ότι τρέχει με εκλογές. Ότι τρέχει τις εκλογές, συγχωρέστε με, ενώ στελέχη της Νέας Αριστεράς επισημαίνουν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είχε φέρει το τελευταίο μνημόνιο παρά τις προεκλογικές του δεσμεύσεις το 2015. Οι εξέλιξεις λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αναμένονται ραγδαίες και το επόμενο διάστημα, καθώς έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θεωρείται πιθανόν να υπάρξουν και νέες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών, γεγονός που θα μειώσει και περαιτέρω την κοινοβουλευτική δύναμη της Νέας Αριστεράς και θα εντείνει την πολιτική ρευστότητα. Και πάμε να συνεχίσουμε με το μήνυμα και τις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από συνέδριο που παραβρέθηκε μόλις εχθές Παρασκευή. Τη συνολική εικόνα μάλιστα της κυβερνητικής πορείας παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, συνδέοντας και την οικονομική σταθεροποίηση των προηγούμενων ετών με τον σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η κρίση του προσιτού κόστου ζωής είναι πραγματική, σημειώνοντας όμως ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι υποσχέσεις που δεν μπορούν να τηρηθούν. Όπως είπε, κάθε παρέμβαση πρέπει να γίνεται εντός των ορίων των δημοσιονομικών δυνατοτήτων. Ακολούθως, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση διαθέτει ισχυρή νομιμοποίηση, καθώς έχει εκλεγεί δύο φορές, και υποστήριξε ότι έχει υλοποιήσει και τις περισσότερες δεσμεύσεις της. Στο επίκεντρο μάλιστα της δεύτερης θητείας, όπως και τόνισε ο Πρωθυπουργός, βρίσκεται η ενίσχυση των εισοδημάτων με αναφορές στον κατώτατο μισθό των 950 ευρώ και τον μέσο μισθό που ξεπερνά τα 1.500 ευρώ. Ανέτρεξε και στην προηγούμενη δεκαετία. Να σας ενημερώσω, περιέγραψε και την περίοδο της ενισχυμένης εποπτείας ως μια φάση χωρίς πολιτική συνένεση και με διαρκείς πιέσεις, και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση
έδωσε προτεραιότητα στην αποκατάσταση των μακροοικονομικών μεγεθών και στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, ώστε να μπορέσει να εφαρμόσει και πολιτικές με κοινωνικό αποτύπωμα. Στο ευρωπαϊκό τώρα επίπεδο, χαρακτήρισε την ανάπτυξη ως το μεγάλο διακύβευμα της επόμενης περίοδου, συνδέοντας το ζήτημα με τις συζητήσεις για τη νέα δημοσιονομική αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον Πρωθυπουργό απευθείας από το συνέδριο που παρευρέθηκε και έδωσε και το δικό του στίγμα σχετικά με την κυβέρνησή του. Να προχωρήσουμε τώρα στον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος τοποθετήθηκε κατά του Πιερακάκη σχετικά με τον φορέα των ακινήτων. Να δούμε και το θέμα αναλυτικά. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Διερωτά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή και τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη, απευθείας και από συνέδριο και εκείνος που παρευρέθηκε, πως μέχρι το τέλος φθινοπόρου θα λειτουργήσει ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων που προβλέφθηκε με τον νόμο 4738 κάθετος 2020. Νιώθει έστω και σήμερα την ανάγκη να εξηγήσει γιατί χρειάστηκαν 6 ολόκληρα χρόνια για να δημιουργηθεί ο φορέας, ανέφερε ο Κώστα Τσουκαλάς. Πώς αξιολογείται μια κυβέρνηση που νομοθετεί το 2020 κάτι που αφορά οφειλέτες, αλλά το εφαρμόζει το 2026. Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ρωτά γιατί δεν τοποθετεί το Υπουργός επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ για τα δάνεια και γιατί δεν επαναφέρει την προστασία πρώτης κατοικίας όπως επιτρέπεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Και να περάσουμε τώρα στον κύριο Πλεύρη, να δούμε τι αναέφερε για το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, υποστήριξε στην Βουλή ότι η συντριπτική πλειονότητα των εξαφανίσεων ασυνόδευτων ανηλίκων από δομές φιλοξενίας, αναφέρθηκε βεβαίως στο μεταναστευτικό, αφορά οικειοθελείς αποχωρήσεις, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα παιδιά βρίσκονται κοντά στην ενηλικότητα. Ο Υπουργός είπε ότι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου είναι όσοι ανήλικοι βρίσκονται κοντά στην ενηλικίωση και δείχνουν παραβατική συμπεριφορά να διαμένουν στις δομές, ενώ στα κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων να διαμένουν ασυνόδευτοι ανηλίκοι που θέλουν να έχουν επαφή με την ελληνική κοινωνία και έχουν και μια ευκαιρία. Ήδη πάντως, όπως περιέγραψε ο Υπουργός, το σύστημα φιλοξενίας ανηλίκων φαίνεται να έχει πάρει ανάσα και λόγω των ιατρικών εξετάσεων που πιστοποιούν ποιος είναι πραγματικά ανηλίκος και ποιος όχι, αλλά και λόγω της περιστολής των προνομίων, είπε, για όσους είναι κοντά στην ενηλικίωση και εισέρχονται και στη χώρα από μη εμπόλεμες χώρες, κυρίως από την Αίγυπτο. Απαντώντας και σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της Πλεύρης Ελευθερίας Έλλη Ρούσου, αναφορικά με το αν υπάρχει μηχανισμός πρόληψης, πότε κινητοποιείται η αστυνομία και αν υπάρχουν και τα απαραίτητα πρωτόκολλα, ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ότι οι ανήλικοι συχνά εγκαταλείπουν τις δομές είτε γιατί έχουν άλλα άτομα με τα οποία θέλουν να βρεθούν, δηλαδή συγγενείς τους, είτε γιατί τα ίδια δεν επιθυμούν να βρίσκονται στο σημείο όπου έχουν τοποθετηθεί. Ο Υπουργός στη συνέχεια τόνισε ότι υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο κάθε εξαφάνιση δηλώνεται εντός 24 ώρους σε εισαγγελία και αστυνομία, ενώ ενεργοποιείται και ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, υπερασπίστηκε και το σύστημα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, χαρακτηρίζοντας το υποδειγματικό και το καλύτερο σε όλη την Ευρώπη και σε επίπεδο πρωτοκόλων. Υποστήριξε επίσης ότι υπάρχει και πλήρης κάλυψη με γιατρούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, όπως επίσης και επιτρόπους, ενώ οι δομές ελέγχονται από το Υπουργείο και χάνουν και την άδειά τους αν δεν συμμορφωθούν με τις υποδείξεις. Στη συνέχεια, προανήγγειλε και αλλαγές στη λειτουργία των δομών, λέγοντας ότι όσοι ανήλικοι βρίσκονται κοντά στην ενηλικίωση και εμφανίζουν ουσιαστικά και έντονη παραβατικότητα, θα παραμένουν κυρίως εντός των δομών, ενώ στα κέντρα φιλοξενίας ανηλίκων θα φιλοξενούνται παιδιά που θέλουν να έχουν επαφή με την ελληνική κοινωνία και να έχουν και μία ακόμα ευκαιρία. Αυτά ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Πλεύρης. Είδαμε κάποια από τα σημεία δηλαδή των τοποθετήσεών του σχετικά με το θέμα που αφορά τα ασυνόδευτα ανήλικα. Για να περάσουμε τώρα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος παραχώρησε και συνέντευξη, αναφέρθηκε και στην ATCA Green Expo 2026, όπως επίσης και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην πολιτική στάση του ΠΑΣΟΚ. Θα σταθούμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έκθεση Τυχεροπούλου. Αναφερόμενος λοιπόν σε αυτό το θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση με σοβαρές ποινικές διαστάσεις, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι ούτε το πολιτικό σύστημα ούτε οι δημοσιολογούντες πρέπει να κάνουν τους αγγελείς και τους δικαστές. Ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε και επίθεση πρόσωπα ο κύριος, λέγοντας ότι πριν από 2 μήνες βγήκαν στην Βουλή ως χοροδία τα κόμματα της αντιπολίτευσης με τον τόνο να τον δίνει το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας κυβερνητικά στελέχη ως υπόδικους χωρίς, όπως είπε, να
περιμένουν τις εξελίξεις. Υποστήριξε ότι η έκφραση της κυρίας Χιαροπούλου κάθε άλλο παρά φιλοκυβερνητική μπορεί να χαρακτηριστεί και ότι έχει αλλάξει εντελώς την εικόνα. Όπως ανέφερε, στα μισά πρόσωπα δεν υπάρχει καμία ζημία, ενώ για άλλες περιπτώσεις τα ποσά έχουν πέσει κάτω από τις 10 ή και τις 5.000 ευρώ. Υποστήριξε ακόμα ότι τα νέα στοιχεία της έκθεσης αλλάζουν σημαντικά την εικόνα της υπόθεσης, σύμφωνα δηλαδή με όσα ανέφερε, σε αρκετές περιπτώσεις δεν προκύπτει πλέον οικονομική ζημία. Ενώ σε άλλες, τα ποσά εμφανίζονται αισθητά μειωμένα σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Υπογράμμισε ότι ενώ αρχικά γινόταν λόγος για ζημία ύψους 1,2 εκατομμύρια ευρώ, πλέον, όπως είπα, αυτή περιορίζεται περίπου στις 110.000 ευρώ συνολικά. Αυτά και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη αναφορικά με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκθεση της Τυχεροπούλου. Ο χρόνος μας έτρεξε 10 και 30 πρώτα λεπτά. Είχαμε ακόμα 3 με 4 θέματα να δούμε. Ωστόσο, έρχεται η επόμενη ενότητα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στον Easy 7,2. Ακολουθεί η εσωτερική επικαιρότητα, παίρνει την σκυτάλη και θα δούμε ακόμα περισσότερα θέματα και από την πολιτική ζώνη που δεν προλάβαμε τώρα. Είχα ακόμα 4 θέματα, επαναλαμβάνω. Αλλά και επιπλέον ειδήσεις και θέματα εσωτερικής επικαιρότητας που θα τα δούμε όλα μαζί στην επόμενη και δεύτερη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Μένετε εδώ και σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε.

Και πάμε να προχωρήσουμε μόλις τώρα στην δεύτερη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου, της σημερινής μας εκπομπής, όπου μόλις παίρνει την σκητάλη θα δούμε κάποια από τα πιο σημαντικά εσωτερικά θέματα έτσι όπως έτρεξαν για σήμερα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα, να ευχηθώ σε όλους και σε όλες ξανά και να καλωσορίσω βεβαίως και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας στον Easy 97,2. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα θέματα μας αναλυτικά. Θα περάσουμε να δούμε πώς κινήθηκε από χθες η έξοδος του Αγίου Πνεύματος. Η έξοδος των εκδρομέων. Η τελευταία λοιπόν μεγάλη έξοδος από τα αστικά κέντρα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές είναι, όπως ξέρουμε, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με πολλούς να αναχωρούν και να έχουν αναχωρήσει ήδη, με συγχωρείτε, για τουριστικούς προορισμούς, ενώ η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί και σήμερα Σάββατο. Να μεταφέρω την εικόνα. Στα διόδια της Ελευσίνας εχθές οι οδηγοί κινούνταν και με χαμηλές ταχύτητες, χωρίς ωστόσο να σημειώθηκαν σημαντικά προβλήματα. Από τις 5 το απόγευμα εχθές μέχρι και τις 6 πέρασαν από το σημείο 3.500 αυτοκίνητα. Συνολικά την Παρασκευή αναχωρήσεις άγγιξαν τις 30.000, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στις 29.000 των οχημάτων που εγκατέλειψαν την Αθήνα την Πέμπτη. Παρά την τεράστια προσέλευση, ο αυτοκινητόδρομος αντέχει το βάρος και αυτό πιστώνεται και στην αυστηρή εφαρμογή του σχεδιασμού της τροχίας, όπως επισημαίνεται. Συγκεκριμένα από τις 4 το μεσημέρι εχθές έχει τεθεί σε ισχύ και απαγόρευση κυκλοφορίας, να θυμίσω, των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου. Πρόκειται για την παρέμβαση που δίνει ανάσα στον δρόμο και θα παραμείνει και ενεργή έως και τις 10 το βράδυ, για να επανέλθει και το πρωί σήμερα του Σαββάτου, πάλι από τις 8 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα, ουρές χιλιομέτρων σημειώθηκαν στον Κηφισό λόγω της εξόδου για το τριήμερο, ενώ αυξημένη ήταν και η ροή των αυτοκινήτων στην Αττική Οδό. Εχθές, από την άλλη πλευρά, τώρα στο λιμάνι του Πειραιά, αναχώρησαν με πληρότητα τα πλοία που άγγιξαν η πληρότητα άγγιξε το 100%, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε. Βεβαίως και οι Κυκλάδες που παραμένουν και οι πιο δημοφιλείς περιορισμοί. Σημειώνεται ότι 22.481 επιβάτες αναχώρησαν συνολικά την Παρασκευή από το λιμάνι του Πειραιά. Να δούμε και την εικόνα που παρουσιάστηκε και σχηματίστηκε στο κτέλ Κηφισού. Προγραμμάτισαν μάλιστα εκτάκτα δρομολόγια για να εξυπηρετήσουν και το επιβατικό κοινό. 230 ήταν τα τακτικά δρομολόγια. Να σας μεταφέρω που έχουν αναχωρήσει. Αναχώρησαν μάλλον έως και το τέλος της χθεσινής ημέρας για δημοφιλείς κοντινούς προορισμούς, με τα έκτακτα δρομολόγια να ξεπερνούν τα 60, προκειμένου να μπορέσουν και να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες αυτές επιβατικές ανάγκες λόγω του τριήμερου του Αγίου Πνεύματος. Παράλληλα, να δούμε. Βεβαίως, σε εξέλιξη βρίσκεται και η έξοδος των εκδρομέων στην Θεσσαλονίκη. Σε ό,τι αφορά τα λεωφορεία, η κίνηση στα κτέλ Μακεδονίας ήταν και εκεί ιδιαίτερα αυξημένη κατά 25%, ενώ έχουν προσθεθεί και 100 δρομολόγια προκειμένου να εξυπηρετηθεί και το επιβατικό κοινό. Στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, επίσης, η ροή των αυτοκινήτων ήταν ομαλή χθες και δεν παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις. Η διέλευση από το σταθμό, μάλιστα, διοδίων έγινε και με κανονικούς ρυθμούς, με τους υπεύθυνους να έχουν ανοίξει και 6 λωρίδες κυκλοφορίας εχθές. Το ίδιο θα συμβεί, φαντάζομαι, και σήμερα. Ωστόσο, το αυτόματο μοντέλο εκτίμησης της κίνησης που λειτουργούσε από τη γέφυρα δείχνει ότι η διέλευση των οχημάτων με κατεύθυνση Απορίο προς Αντίριο θα αυξηθεί κατακόρυφα από σήμερα το πρωί μέχρι και το μεσημέρι. Αυτά όλα τα σχετικά αναφορικά με την έξοδο των εκδρομέων με αφορμή και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε στην Κρήτη και στις αφήξεις παράτυπων μεταναστών και προσφύγων. Συνεχίστηκαν και εχθές Παρασκευή αφήξεις στο νησί της Κρήτης μετά τον προχθεσινό αριθμό ρεκόρ που είχαμε παρακολουθήσει και αναλυτικά μέσα σε μία μέρα από την αρχή του χρόνου. Μία νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών ολοκληρώθηκε μόλις εχθές στην θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Πρόκειται για μία Λέμβο με 69 μετανάστες που εντοπίστηκε από ντρόουν της δύναμης Frontex. Τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε και ένα σκάφος της Frontex και μεταφέρθηκαν και στο λιμάνι της Αιγαίας Γαλήνης στο νότιο Ρέθυμνο. Με τις νέες αυτές αφήξεις, οι μετανάστες που έφτασαν εχθές στην Κρήτη είναι συνολικά 105 άτομα. Νωρίτερα, στη θαλάσσια περιοχή της Γάβδου χθες, μόλις 10 ναυτικά μίλια νότια του νησιού, πλοίο σημαίας Ολλανδίας εντόπισε επίσης άλλη μία Λέμβο με 36 μετανάστες, στους οποίους και περισυνέλεξε περιπολικό σκάφος του λιμενικού και τους μετέφερε στο λιμάνι της Γάβδου. Αυτές και οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το μεταναστευτικό, με τις μεταναστευτικές ροές στην Μεγαλόνησο. Να συνεχίσουμε τώρα στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου
Απολογήθηκαν 22 συλληφθέντες που εμπλέκονται στο εκτεταμένο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μόλις εχθές Παρασκευή, το οποίο και εκτιμάται ότι αποκόμισε παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω ξανά, οι πρώτοι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν εχθές ενώπιον του ανακριτή. Στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης πραγματοποιήθηκε και τις προηγούμενες ημέρες σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, όπως παρακολουθήσαμε και είχαμε δει και όλες τις εξέλιξεις και τα νεότερα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, εχθές απολογήθηκαν κυρίως όσοι φέρονται να είχαν και περιφερειακό ρόλο στη λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης. Αντίθετα, τώρα, οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος, ανάμεσά τους λογιστές και ένας εν ενεργεία αντιδήμαρχος του Δήμου Ρεθύμνου, έχουν λάβει και προθεσμία και αναμένεται να απολογηθούν σήμερα Σάββατο. Οι κατηγορίες τώρα, αναφορικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, οι οποίες είναι και ιδιαίτερα βαριές να υπογραμμίσω και σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη με επιχορηγήσεις σε βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του ελληνικού δημοσίου και άμεση συνέργεια σε απάτη. Ήδη ωστόσο έχουν παγώσει οι τραπεζικοί λογαριασμοί, υπενθυμίζω 18 από τους 22 συλληφθέντες, ενώ στο στόχαστρο των αρχών έχουν τεθεί και τραπεζικές στηρίδες, καθώς αναζητούνται και πρόσθετα επιπλέον στοιχεία για την διαδρομή του χρήματος και την έκταση της απάτης. Να προχωρήσουμε στις πανελλαδικές, γιατί εχθές ήταν η μέρα πρεμιέρας, μπορούμε να πούμε, με τους υποψήφιους φοιτητές να προσήχθησαν στις αίθουσες τραγουδώντας κιόλας, προκειμένου να εξορκίσουν και το άγχος και να εξεταστούν και στο μάθημα της συνολικής λογοτεχνίας που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή. Άνοιξε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων στην Ελλάδα. Το θέμα στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν υποψήφοι, να θυμίσω, αφορά τα αίτια αύξησης της μοναξίας στην εποχή μας και τους τρόπους συνεργασίας των νέων με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Τα θέματα δόθηκαν στην ώρα τους, χωρίς να δημιουργηθούν και προβλήματα. Στις φετινές τώρα πανελλαδικές διεκδικούν μία από τις περισσότερες από 68.000 θέσεις, ενώ σήμερα πρεμιέρα θα κάνουν για τις πανελλήνιες τα επαγγελματικά λύκεια, να θυμίσω. Να περάσουμε σε ένα θέμα τώρα που έχει να κάνει με την... με το περιστατικό στο Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου. Αντιφατική ήταν η ισχυρισμή των τεσσάρων κατηγορούμενων στην δίκη που πραγματοποιήθηκε χθες Παρασκευή για την τραγωδία στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Εχθές, μάλιστα, ολοκληρώθηκαν και οι απολογίες του στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιάννητσών και θα ακολουθήσει και η πρόταση του εισαγγελέα. Οι κατηγορούμενοι μεταξύ τους είχαν αντιφατικούς ισχυρισμούς. Μπορώ να σας πω σε πολλά σημεία ο ένας διέψευδε τον άλλον. Σύμφωνα με πηγές, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έδειξε και ευθύνες τόσο του χειριστή του φωνικού παιχνιδιού όσο και του μηχανικού που τον έλεγξε. Το δικαστήριο διέκοψε τη δίκη, να σας μεταφέρω, που θα συνεχιστεί και με την πρόταση του εισαγγελέα, ενώ υπενθυμίζεται τον Αύγουστο του 2024 στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδική έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος, ο Γιάννης Καμπαϊλής. Θα έχουμε νεότερα βεβαίως για αυτό το θέμα και τις επόμενες μέρες και να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε να δούμε και το χρόνο μας. Προλαβαίνουμε άλλα δύο θέματα σίγουρα. Για να δούμε το θέμα με τα ναυπηγεία της Ελευσίνας και την Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας, η οποία υπεγράφει μεταξύ των ναυπηγείων Ελευσίνας και μιας νοτιοκορεάτικης εταιρείας. Αυτό συνέβη στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα εχθές. Η Αμερικανίδα, μάλιστα, πρέσβης Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, έκανε λόγο για συμφωνία ορόσημο για το επενδυτικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ στην πράξη. Εκείνο το οποίο σημείωσε η πρεσβευτής είναι ότι η συμμαχία αυτή δεν αφορά την αναζωογόνηση ενός ναυπηγείου, αφορά τη διασφάλιση της θάλασσας και την ενίσχυση των δεσμών, μιας διεθνούς συμμαχίας, όπως και η Πιόνεξ και η νοτιοκορεάτικη εταιρεία υπέγραψαν και το μνημόνιο συνεργασίας. Ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, οι Κορεάτες έχουν φέρει και στην Ελλάδα σχέδια πολεμικών πλοίων ακόμα και υποβρυχίων, αναφέρουν οι πηγές. Να δούμε και ένα θέμα που δεν προλάβαμε στην πρώτη ενότητα με τις πολιτικές ειδήσεις και αφορά το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Απάντηση τώρα στον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυριακάκη, δίνει με ανακοίνωσή της η Ελλάς. Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι ο Αλέξη Τσίπρας μίλησε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας, συγχωρέστε με, Κυριάκος Πυριακάκης, απάντησε ειρωνικά ότι δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ψηφιακή κυριαρχία. Ας δούμε τι δεν καταλαβαίνει ο κύριος Πυριακάκης, αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωσή του. Η Ελλάς εξάρτησε από τους παρόχους υπολογιστικής υποδομής
και τα παγκόσμια τεχνολογικά ολιγοπόλια περιλαμβάνονται στους πραγματικούς κινδύνους, όπως αναφέρει η Ελλάς. Προσκόλληση αναγκαστική σε μια τεχνολογία χωρίς δυνατότητα αλλαγής, ελλιπής προστασία των προσώπων δεδομένων από την κακόβουλη χρήση της. Αυτή είναι η κίνδυνη. Αυτοί οι κίνδυνοι μάλλον εξηγούν γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή επιμένει να θεσμοθετεί κανόνες για αποφυγή εγκλωβισμού σε συγκεκριμένους παρόχους, θέτει ρήτρες για λειτουργικότητας στο υπολογιστικό νέφος, στο cloud δηλαδή, και προωθεί το ανοιχτό λογισμικό, τα ανοιχτά πρότυπα και την ψηφιακή αυτονομία. Αυτά αναφέρονται μεταξύ άλλων στην επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς και στην απάντηση που δίνει στον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερεκάκη για το ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αυτές ήταν κάποιες από τις εσωτερικές ειδήσεις λοιπόν που είδαμε στο σημείο αυτό και που έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Ολοκληρώσαμε και αυτή την δεύτερη ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Θα κάνουμε ένα σύντομο break στο σημείο αυτό. Θα πάρουμε λίγο τις ανάσες μας. Έρχεται και η επιτυχία μας να αλλάξουμε και για λίγο κλίμα από την επικαιρότητα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε στεναμονή ακόμα αρκετές ενότητες και θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο που θα παρακολουθήσουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: things that I've got.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε κανονικότατα στο πόστο μας, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break, ακούσαμε και την επιτυχία μας, αλλά είμαστε πίσω για να συνεχίσουμε τώρα με αμέσως επόμενη ενότητα. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας. Είναι στο μικρόφωνο σήμερα Σάββατο, σήμερα 30 Μαΐου, μικρή, πολύ μικρή ανάσα. Πριν αποχαιρετήσουμε αυτό τον μήνα και μπούμε σε εντελώς και εξ ολοκλήρου καλοκαιρινή τροχιά, καλό τριήμερο να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Οι περισσότεροι από την Παρασκευή φαντάζομαι θα έχετε ξεκινήσει την έξοδό σας για νησιά ή για άλλους υπηρετικούς προορισμούς λόγω και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Εμείς θα προχωρήσουμε τώρα στα οικονομικά μας, την οικονομική επικαιρότητα η οποία και παίρνει την σκυτάλη στο σημείο αυτό. Η οικονομία είναι μια λέξη που μας αγχώνει, αλλά όπως λέμε καθημερινά, θα τα δούμε όλα ψύχρεμα, θα δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές και με αποφάσεις που επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Και θα ξεκινήσουμε βεβαίως να δούμε. Πού κοιμάνθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, ένα θέμα που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και μας απασχολεί όχι μόνο κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα και κάθε μήνα. Οι προσδοκίες λοιπόν που έχει καλλιεργήσει η προσωρινή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν φαίνεται να επηρεάζουν ήδη έντονα την αγορά πετρελαίου, με τις διεθνείς τιμές να κινούνται πτωτικά από χθες και τη μείωση να αρχίζει σταδιακά να περνά και στις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία. Να δούμε πρώτα τα διεθνή. Η διεθνή τιμή του Brent διαμορφωνόταν μέχρι και πριν από λίγο στα 91,8 δολάρια το βαρέλι, ελαφρώς χαμηλότερα από το προχθεσινό κλείσιμο των αγορών που ήταν στα 92,7. Υπενθυμίζεται ότι από νωρίς χθες το πρωί η τιμή είχε αγγίξει ακόμα και τα 98 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που αποτυπώνει και την ευρικότητα που επικρατεί και στην αγορά ενέργειας. Η αποκλιμάκωση πάντως που ξεκίνησε στις αρχές της εβδομάδας αυτής δείχνει πλέον να περνάει και στην αλυσίδα διαμόρφωσης τιμών από τα δηληστήρια έως και τα πρατήρια υγροκαμψίμων. Σύμφωνα με πληροφορίες και τα τελευταία στοιχεία που ξέρουμε, τα δηληστήρια ανακοίνωσαν και τιμή αμόλυβδης στα 1,50 ευρώ το λίτρο από 1,53 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο εκείνης υποχώρησε στα 1,19 από το 1,22 ευρώ την προηγούμενη μέρα. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφηκε και στη λιανική αγορά εδώ στη χώρα μας, όπου οι τιμές στην Αντλία εμφανίζουν πτωτική τάση. Πιο συγκεκριμένα, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,11 ευρώ το λίτρο από 2,12, ενώ το πετρέλαιο κίνησης υποχωρεί κάτω από το 1,80, σύμφωνα όπως σας είπα και με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε αναλυτικά. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στον Κυριάκο Πιερεκάκη. Την είδηση ότι ο φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων θα έχει λειτουργήσει μέχρι και τα τέλη του φθινοπόρου έδωσε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερεκάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε κιόλας. Συγκεκριμένα στην ερώτηση που βρισκόμαστε σε σχέση με την προστασία των ευάλωτων οικοκυριών και στη δημιουργία του φορέα επαναμίσθωσης των ακινήτων, αφού διευκρίνησε ότι κάτω από το 10% των πληστηριασμών αφορούν πρώτες και δευτερεύουσες εξοχικές κατοικίες, ο κ. Πιερεκάκης έκανε λόγο για ένα πολύπλοκο project που έχει μπει στην τελική ευθεία και αναμένεται να λειτουργήσει μέχρι και το τέλος του φθινοπόρου. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος φορέας είναι σημαντικός γιατί ο πραγματικά ευάλωτος θα μπορεί να υπαχθεί στις μέρημνές του και εφόσον δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τη ρύθμιση στην οποία βρίσκεται, τότε ο φορέας θα αποκτά και το ακίνητο και με ένα επιδοτούμενο από το κράτος ενίκιο από 70 μέχρι και 210 ευρώ έως και 12 χρόνια, θα μπορεί κανείς να πληρώνει ένα ενίκιο και να μένει κανονικά στην κατοικία του και στο τέλος της περίοδου να είναι και σε θέση να την επανακτήσει. Σε αυτό λοιπόν το σημείο υπενθύμησε ότι πέραν από το φορέα επαναμίσθωσης ακινήτων υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός, το εύρος υπαγωγής του οποίου έχει μειωθεί από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ. Να δούμε τώρα τι ανακοίνωσε ο ΙΔΙΠΑ για τους δικαιούχους του κοινωνικού τουρισμού. Έβγαλε και μία ανακοίνωση και προειδοποίηση την προσοχή λοιπόν των δικαιούχων και των παρόχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Εφιστά η δημόσια υπηρεσία απασχόληση να σας μεταφέρω, τονίζοντας σε ανακοίνωσή της ότι δεν διατηρεί καμία συνεργασία, καμία σχέση, συμβατική σύνδεση τέλος πάντων με ιδιωτικές πλατφόρμες, ιστοσελίδες ή επιχειρήσεις που προσφέρουν έναντι αμοιβής υπηρεσίες αναζήτησης διαμεσολάβησης ή κράτησης καταλυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Όπως σημειώνει η ΔΥΠΑ, δεν έχει εξουσιοδοτήσει κανένα ιδιωτικό φορέα να ενεργεί για λογαριασμό της ή να παρέχει επιπληρωμή υπηρεσίες σχετικές με την συμμετοχή στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Η ΔΥΠΑ καλεί λοιπόν όλους τους δικαιούχους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιπτώσεις όπου ζητείται καταβολή χρηματικού ποσίου για υπηρεσίες που παρουσιάζονται ως απαραίτητες για την αναζήτηση ή την πραγματοποίηση κράτησης στο πλαίσιο του προγράμματος. Μεγάλη προσοχή λοιπόν σχετικά με αυτό το θέμα. Και να προχωρήσουμε στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Μετατίθεται στις 30 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. Η προθεσμία να σας ενημερώσω για την επισκόπηση και επικαιροποίηση από τις επιχειρήσεις των κωδικών αριθμών δραστηριότητας αντί της Δευτέρας 1ης Ιουνίου που έλεγε κανονικά. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, την οποία εξέδωσε η ΑΔΕ, η μετάθεση της ημερομηνίας διευκολύνει τις επιχειρήσεις και την κοινότητα των λογιστών φοροτεχνικών στον έλεγχο αυτών των νέων ΚΑΔ, οι οποίοι και αποδόθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτόματης αντιστοίχησης σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Στο μεταξύ, να παρακολουθήσουμε και τι αναφέρει ο πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά με το τζίρο του μήνα Μαΐου. Όπως ανέφερε λοιπόν, τελειώνοντας τον μήνα Μάιο, έχουμε μια ακόμα πτώση τζίρου μείον 30% για τις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Αυτό διαβεβαίωσε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είπε έχουν φτάσει σε οριακό σημείο να δυνατούν πλέον να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Αναφέρει σε δήλωσή του ο Θάνος, τα καταστήματα έχουν φτάσει σε οριακό σημείο να δυνατούν πλέον να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Αναφέρει σε δήλωσή του ο Θάνος Τσαγκάρης, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Συνεχίζει λέγοντας ότι βρισκόμαστε ήδη σε προεκλογική περίοδο και όλα τα κόμματα, παλιά και νέα, πρέπει να τοποθετηθούν και μάλιστα αναλυτικά για το τι θα κάνουν με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παλεύουν να επιβιώσουν σε κάθε καθεστώς σκληρού ανταγωνισμού και σε ένα περιβάλλον που διαρκώς αλλάζει. Τι θα κάνουν με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διερωτάται, που κρατούν ζωντανές τις πόλεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Δύο είναι και τα κυριότερα προβλήματα. Όπως ανέφερε, η αδυναμία αντιμετώπισης των λειτουργικών εξόδων που την τελευταία τριετία έχουν αυξηθεί από 50 στο 80% και δεύτερον η πτώση και η μεταφορά του τζίρου από φυσικά καταστήματα της αγοράς, και έκανε και μία μικρή συνδυαστική όσον αφορά τα e-shops, τα πολυεθνικά e-shops και τους γίγαντες στις αγορές, οι οποίοι, όπως ανέφερε και τόνισε, λαιλατούν την αγορά με την υπογραφή και τις ευλογίες της πολιτείας και της κυβέρνησης. Η πολιτεία, είπε, δεν συνομιλεί, η απουσία διαλόγου δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό, οι αποφάσεις της είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα, δεν είναι σύμμαχος, αλλά αμέτωχη σε ό,τι συμβαίνει στην αγορά. Εάν η πολιτεία δεν σταθεί δίπλα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αναφέρει ο κ. Τσαγκάρης, το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε 2 χρόνια θα έχουν βάλει λουκέτο. Ήταν κατηγορηματικό σε αυτό. Γνωρίζουμε καλά και την αλλαγή καταναλωτικών συνηθιών, αλλά και την αλλαγή των προτεραιοτήτων. Αυτά μεταξύ άλλων και από τον πρόεδρο Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών σχετικά και με την πτώση τζίρου που σημειώθηκε και αυτόν τον μήνα. Να υπενθυμίσουμε σχετικά τώρα με το επίδομο παιδιού Α21 ότι άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα μόλις εχθές για το επίδομο παιδιού σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν και τις αιτήσεις τους για την τρέχουσα περίοδο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την αίτηση είτε μέσω των ιστοσελίδων του ΟΠΕΚΑ και της ειδικά, indica.gr δηλαδή, είτε μέσω της πλατφόρμας TaxisNet, χρησιμοποιώντας και τους προσωπικούς λογαριασμούς πρόσβασης. Το ύψος του επιδόματος θα υπολογιστεί με βάση τον αριθμό των εξαρτωμένων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21, καθώς και το οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους. Για να θεωρηθεί μεγάλη προσοχή σε αυτό το πεδίο, για να θεωρηθεί η αίτηση έγκυρη, είναι απαραίτητο να καταχωρηθούν σωστά όλα τα στοιχεία της σχολικής μονάδας, η τάξη και ο αριθμός μητρώου κάθε παιδιού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο μετά την οριστική υποβολή της αίτησης από τον δικαιούχο. Το επαναλαμβάνω ξανά, γιατί γίνονται αρκετά λάθη σε αυτό και είναι κρίμα να χάνουμε τα επιδόματα που ουσιαστικά μπορούμε να πάρουμε. Και περνάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Το έχουμε δει αναλυτικά, αλλά πάμε να δούμε ότι υπάρχουν και συνέχεια ενστάσεων όσον αφορά το χωροταξικό πλαίσιο. Επιχειρηματίες μάλιστα του κλάδου και θεσμικοί φορείς λένε όχι στους οριζόντιους περιορισμούς. Το νέο αυτό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό έχει ανοίξει περαιτέρω τον διάλογο που δύσκολα κλείνει, τόσο στους κόλπους των επιχειρηματιών του κλάδου, όσο και σε κάθε φορά που αγγίζει έστω και έμεσα τον τουρισμό. Ο πρόεδρος μάλιστα της ΠΟΚΣ, ο Γιάννης Χατζής, και ο Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδος, Νεκτάριος Φαρμάκης, στο περιθώριο εργασιών του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, στο Αγρίνιο, μίλησαν με σαφήνεια πως το χωροταξικό είναι αναγκαίο και καλοδεχούμενο. Αλλά όχι με αυτή τη μορφή. Έχουν ενστάσεις, λοιπόν, όπως σας ανέφερα. Ο ΣΕΤΕ από τη μεριά του, σε γραπτές θέσεις που κατατέθηκαν στην Υπουργεία Περιβάλλοντος και Τουρισμού, Χαρακτήρισε απολύτως θετική εξέλιξη τη μετά από δεκαετίες θεσμοθέτηση, αλλά κατέγραψε και μία σειρά απουσιαστικές αντιρρήσεις. Εντάσσεται κατά των οριζόντιων περιορισμών, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στα νησιά, με τον Σέτεν επισημαίνει ότι η προτινόμενη ομαδοποίηση δεν είναι δόκιμη για τον τουρισμό στα νησιά και την ορεινή Ελλάδα. Ο Σέτ υπογραμμίζει τη σημασία που αποτελεί ίσως τη μοναδική, με συγχωρείτε, αναπτυξιακή διέξοδο και προοπτική απασχόλησης και συγκράτησης του πληθυσμού, ενώ αντιτίθεται επίσης και στην πρόβλεψη για το νέο τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου, επισημένοντας ότι οι τουριστικές επενδύσεις έχουν ήδη σημαντική επιβάρυνση και ζητά να αξιοποιηθούν τα ήδη εισπραχθέντα τέλη για υποδομές και βιωσιμότητα αντί για να προστεθούν. Οπότε έχουμε ενστάσεις, όπως καταλαβαίνετε, ναι, με εντάσσονται υπέρ, αλλά με πάρα πολλές ενστάσεις όσον αφορά το χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ για τις οικονομικές ειδήσεις, την τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο που μόλις ολοκληρώσαμε. Να θυμίσω ότι έχουμε σε αναμονή άλλες τρεις ενότητες, οπότε μένετε εδώ, μένετε συντονισμένοι στον Ίζεν 7,2. Επανερχόμαστε, η διεθνή επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη σε λίγο, η επόμενη ενότητα. Επανερχόμαστε για να δούμε αναλυτικά όλες τις εξελίξεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή.

Και συνεπώς, αφού ολοκληρώσαμε και την τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου λίγα δευτερόλεπτα πριν, όπου παρακολουθήσαμε, υπενθυμίζω, τα οικονομικά μας θέματα, κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις της ημέρας, είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε. Ακολουθεί η διεθνή επικαιρότητα, όπως σας προανέφερα και λίγο πριν. Θα παρακολουθήσουμε κυρίως κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που έχουμε από τη Μέση Ανατολή. Εδώ, βεβαίως, είμαστε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο και συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη, τονίζει 97,2, και πάμε να δούμε κάποιες από τις σημαντικότερες, τα σημαντικότερα γεγονότα σε τίτλους, και θα περάσουμε σε αναλυτικότατα θέματα σε αμέσως επόμενο χρόνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ενημερώσει ότι δήλωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι θα λάβει τελική απόφαση σχετικά με μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars ανέφερε, επικαλούμενο καλά ενημερωμένες πηγές, ότι η τελευταία δήλωση του Τραμπ απορρίφθηκε ως μείγμα αλήθειας και ψεμάτων. Τώρα, για το τι περιλαμβάνει η συμφωνία που θα τα δούμε και λίγο αργότερα, εάν υπογραφεί συμφωνία θα παρατείνει την κατάπαυση του πυρός, θα τερματίσει τον αμερικανικό αποκλεισμό και θα ξεκινήσει και διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ ενδεχομένως θα καταργήσει και τις κυρώσεις κατά της χώρας σύμφωνα με το αξιώς. Το Ισραήλ επίσης προχωρά βαθύτερα στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ ανακοίνωσε πιο συγκεκριμένα ότι ο στρατός διέσχισε τον ποταμό Λιτάνη στο νότιο Λίβανο και εξασφάλισε και θέσεις σε μια τακτική νίκη εναντίον της Χεζμπολάχ. Λεπτό προς λεπτό τώρα θα παρακολουθήσουμε πιο αναλυτικά κάποιες από τις εξελίξεις της διεθνούς επικαιρότητας και κυρίως της Μέσης Ανατολής. Να ενημερώσω ότι το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε μόλις εχθές ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμα τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης απόφασης σχετικά με μια ενδεχόμενη συμφωνία. Ενώ το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, το National News Agency, ανέφερε ότι οι ομάδες της πολιτικής άμυνας ανέστηραν 4 πτώματα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, μετά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε μια κατοικία στην νότια πόλη Αντλούν, όπως ονομάζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να ψάχνουν στα ερείπια για άλλα άτομα που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια, με συγχωρείτε, ανέφερε χαρακτηριστικά το Υπουργείο. Να παρακολουθήσουμε τι ανέφερε ανώτερη ιρανική πηγή στο Reuters τώρα. Έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, δήλωσε στο Reuters την Παρασκευή ανώτερη ιρανική πηγή. Η πηγή δήλωσε ότι ο ισχυρισμός του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα ξεθάψουν το ουράνιο δεν ήταν αληθής, προσθέτοντας ότι το πιθανό μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν περιλαμβάνει κανένα ζήτημα που σχετίζεται με τα πυρηνικά. Στο μεταξύ, το Καζακστάν έχει δηλώσει ότι είναι πρόθυμο να αποθηκεύσει το απόθυμο εμπλουτισμένο ουρανίου του Ιράν σε περίπτωση συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πυρηνικής εποπτείας του ΟΗΕ. Μιλώντας και στους Financial Times, επικεφαλής της διεθνούς αυτής υπηρεσίας ατομικής ενέργειας, ο Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι ο πρόεδρος του Καζακστάν του μετέφερε τη θέση του κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αστάνα αυτή την εβδομάδα. Το Καζακστάν, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, φιλοξενεί μια διεθνώς ελεγχόμενη τράπεζα ουρανίου χαμηλού εμπλουτισμού για να διασφαλίζει τον εφοδιασμό με καύσιμα των σταθμών παραγωγής ενέργειας στα κράτη-μέλη της ΔΟΑΕ και να αποτρέπει μάλιστα την διάδοση των πυρηνικών όπλων. Να προχωρήσουμε στην τοποθέτηση του Αραγτζή. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή ανέφερε ότι μίλησε τηλεφωνικά με τον Ομανό ομολογό του και συζήτησε και την κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, σε ανάρτησή του, ο Αραγτζή ανέφερε ότι οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν για τα στενά του Ορμούς και τη μελλοντική τους διοίκηση σύμφωνα με τις κυρίαρχες ευθύνες μας και το διεθνές δίκαιο. Χαρακτήρισε δε τη συζήτηση παραγωγική. Ο Αραγτζή συνέχεια δήλωσε και ανέφερε ότι η Τεχεράνη εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς το Ομάν εναντίον οποιαδήποτε απειλής λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ απειλήσε να ανατινάξει το Ομάν εάν η χώρα δεν συμπεριληφθεί όπως όλοι οι άλλοι σε σχέση με τα στενά του Ορμούζ. Επιπλέον, οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν και μια σειρά αεροπορικών επιδρομών, υπενθυμίσω, στο νότιο Λίβανο, στοχεύοντας στις διάφορες μάλλον πόλεις, όπως ανέφερε και το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου. Επιπλέον, η Ισραηλινή επιδρομή στόχευσε και μοτοσυκλέτα που κινούνταν σε έναν δρόμο, προκαλώντας και τραυματισμούς, όπως ανέφερε το πρακτορείο, ενώ τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν μόλις εχθές Παρασκευή σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που στόχευαν πόλεις στο νότιο Λίβανο. Και συνεχίζουμε, βεβαίως, σε επόμενα θέματα.
διεθνούς επικαιρότητας, κυρίως από την Μέση Ανατολή. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου πέρασε και εκείνος σε δηλώσεις, λέγοντας πως οι Ισραηλινές δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνη του Λιβάνου και προελάβνουν. Τη διαβεβαίωσε αυτή τη συνθήκη σε ομιλία του κατά τη διάρκεια επίσκεψη στην Μεραρχία 36 στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούν επίσης και στη Βηρυτό και στην Κοιλάδα Μπεκά στο πλαίσιο δράσεων κατά τη Χεζμπολάχ σε ολόκληρο το μέτωπο του Λιβάνου. Βέβαια, στρατιωτικές αντιπροσωπείες από το Λίβανο και το Ισραήλ πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες, να υπογραμμίσω στο σημείο αυτό, για θέματα ασφάλειας στο Πεντάγωνο, κατά τη διάρκεια των οποίων η Βηρυτός θα απαιτήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τις αδιάκοπες επιθέσεις στην χερσαία εισβολή αλλά και την κατοχή του νότιου Λιβάνου. Η αντιπροσωπεία του Λιβάνου τώρα περιλαμβάνει 6 αξιωματικούς με επικεφαλής τον διευθυντή επιχειρήσεων του στρατού, ενώ μια ανώνυμη στρατιωτική πηγή του Λιβάνου δήλωσε σε ότι η αντιπροσωπεία θα τονίσει και την ανάγκη για πραγματική κατάπαυση του πυρός και θα παρουσιάσει και το σχέδιο του στρατού για κρατικό μονοπόλιο όπλων και την επέκταση της κρατικής εξουσίας σε ολόκληρη τη χώρα. Είχαμε και την τοποθέτηση και του Γκαλιμπά. Φωνική της κάθε συμφωνίας είναι αυτός που προετοιμάζεται καλύτερα για τον πόλεμο από την επόμενη μέρα. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράνου Γκαλιμπά. Δεν εμπιστευόμαστε, σημείωσε στην συνέχεια εγγύηση συλλόγια, προσθέτοντας ότι μόνο οι ενέργειες είναι τα μέτρα και καμία ενέργεια δεν θα λάβει χώρα πριν ενεργήσει η άλλη πλευρά. Επίσης, να θυμίσουμε ότι ένας Έλληνας υπήκοος κατηγορείται για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών που συνδέεται με το Ιράν, όπως ανακοίνωσε και εχθές η Βρετανική αστυνομία σε σχέση με την επίθεση εναντίον δημοσιογράφου που εργάζεται για τον τηλεοπτικό σταθμό Iran International Medra το Λονδίνο. Το ημιεπίσημο τώρα Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Τάσνιμ επικαλέστηκε μια πηγή σύμφωνα με την οποία το κείμενο ενός ενδεχόμενου μνημονίου κατανόηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν είχε τροποποιηθεί τις τελευταίες ημέρες και δεν είναι ακόμα οριστικό, όπως και ανέφερε. Η ανώνυμη αυτή πηγή αμφισβήτησε και τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την ενδεχόμενη συμφωνία, αναφέροντας ότι ορισμένες λεπτομέρειες είναι ανακριβείς. Να δούμε και τα διεθνή οικονομικά. Αν και στην προηγούμενη ενότητα παρακολουθήσαμε αναλυτικά τα θέματα, αυτά να κάνουμε μία μικρή υπενθύμηση. Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν εχθές λόγω της αισιοδοξίας ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε μία προσωρινή συμφωνία. Το πετρέλαιο Brent, το παγκόσμιο δηλαδή βαρόμετρο, υποχώρησε στο 1,6%, δηλαδή στα 92,21 δολάρια το βαρέλι. Ενώ το αμερικανικό αργό σημείο αναφοράς υποχώρησε κατά 1,53%, κάπου στα 87,54 δολάρια αναβαρέλι. Εάν τώρα συμφωνηθεί, αναφέρουν οι αναλυτές, το προσωρινό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα άρει και τους παράλληλους αποκλεισμούς στα στενά του ορμού και θα εξασφαλίσει και την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Το έγγραφο θα ενεργοποιήσει επίσης και μία περίοδο αναμονής 60 ημερών για την εξάλληψη βασικών εμποδίων για μια οριστική ειρηνευτική λύση, συγκεκριμένα το μέλλον του πυρηνικού αποθέματος του Ιράν. Συνολικά, οι τιμές του πετρελαίου έχουν υποχωρήσει κατά περισσότερο από 18% τον Μάιο. Είναι η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση που έχουμε παρακολουθήσει από την έναρξη της πανδημίας COVID-19 το Μάρτιο του 20, όπως αναφέρουν οι οικονομικοί αναλυτές. Και συνεχίσουμε στον ΟΗΕ, όπου αναφέρει ότι 15 παιδιά σκοτώθηκαν στο Λίβανο και 62 τραυματίστηκαν τις τελευταίες 7 ημέρες, σύμφωνα με τον οργανισμό και τα επικαιροποιημένα λοιπόν στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Η UNICEF, η υπηρεσία του ΟΗΕ για τα παιδιά, χαρακτήρισε τα στοιχεία συγκλονιστικά και τόνισε ότι σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Και σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου, 77 παιδιά συνολικά φέρεται να έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί μόνο την τελευταία εβδομάδα. Αυτό δήλωσε τουλάχιστον ο εκπρόσωπος της UNICEF, ο Ρικάρντο Πίρες, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μόλις εχθές στην Γενέβη. Και περνάμε και σε ένα τελευταίο θέμα. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν σκοπεύει να μεταφέρει τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο στο εξωτερικό, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Μίζαν, το οποίο και επικαλείται ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε και εκείνο στο κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Αζίζη
ο οποίος και είναι και επικεφαλής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να μεταφέρει το πλουτισμένο ουράνιό της σε τρίτη χώρα. Το Ιράν και η ΗΠΑ φέρονται να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Υπενθυμίζουμε ξανά για την επίσημη κατάρτιση Εκεχηρίας. Ωστόσο, το ζήτημα του τι θα συμβεί με το ουράνιο, όπως αναφέρουν και πάρα πολλοί διπλωμάτες και διεθνείς αναλυτές που ασχολούνται με τη διεθνή επικαιρότητα, θα παραμείνει ανεπίλητο το θέμα του ουρανίου και θα αποτελέσει και το βασικό μέρος των επακόλουθων διαπραγματεύσεων που σίγουρα θα παρακολουθήσουμε και τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες. 10 και 10 πρώτα λεπτά ο χρόνος μας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο, με την ενημερωτική μας εκπομπή. Βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Είμαστε στη φάση να κάνουμε ένα σύντομο break. Στο σημείο αυτό να έρθει και η επιτυχία μας, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από τη βαριά ειδησιογραφία. Το έχουμε και λίγο ανάγκη, αλλά θα επιστρέψουμε γιατί έχουμε σε αναμονή δύο ενότητες αναλυτικά. Αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική πρόγνωση καιρού και την τελευταία στήλη της σημερινής μας εκπομπής. Οπότε μένετε εδώ συντονισμένοι και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο για να συνεχίσουμε παρέα.

Βεβαίως, πριν λίγα δευτερόλεπτα ακούσαμε και την επιτυχία μας στο The Fate of Ophelia από Taylor Swift, εδώ βεβαίως με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο Νίζ 97,2, και είμαστε πανέτοιμοι τώρα να συνεχίσουμε. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που κάναμε λίγο πριν. Είμαστε συντονισμένοι στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, στην ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Καλό τριήμερο επίσης, σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου. Έχετε ξεκινήσει, φαντάζομαι, να φεύγετε σιγά σιγά από την πόλη. Έχει ξεκινήσει από χθες η έξοδος των εκδρομών για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, και εύχομαι να περάσατε πάρα πολύ όμορφα και να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες και να επιστρέψουμε από την επόμενη εβδομάδα έτσι ανανεωμένοι. Εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην πρώτη τελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Θα περάσουμε σε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, και βεβαίως σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Πάμε να ξεκινήσουμε ωστόσο με τα θέματα μας και με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος είχε κάνει μια πολύ ισχυρή πρόβλεψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Greek Freak απολαμβάνει τον ελεύθερο χρόνο των διακοπών του και βρήκε και την ευκαιρία να παρακολουθεί από κοντά τα μεγαλύτερα αθλητικά events της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν, μετά τον τελικό του Final Four της EuroLeague, ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα δει από κοντά και αυτόν του Champions League μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Arsenal. Όπως φαίνεται και από τις αναρτήσεις που έχει κάνει στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Greek Freak βρίσκεται στη Βουδαπέστη, εκεί όπου σήμερα Σάββατο στις 7 ακριβώς το απόγευμα η Paris Saint-Germain θα μονομαχήσει με την Arsenal για το τρόπαιο του Champions League. Επίσης, φωτογραφήθηκε και με το τρόπαιο του Champions League, να μεταφέρω, και μάλιστα δεν παρέλειψε να προβλέψει και ποιος θα κατακτήσει την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, όπως την αποκάλυψε. Βλέπει λοιπόν ιστορική η πρώτη κατάκτηση της Arsenal με σκορ 2-1 επί της Paris Saint-Germain, σύμφωνα με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Και να προχωρήσουμε σε τοπίο Λοράν Γκαρός για δύο επόμενα θέματα. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε, να θυμίσω, την Κλέρ Λιού, με συγχωρείτε, με 2-1 σετ και προκρίθηκε στην φάση των 32 του Λοράν Γκαρός, εκεί που θα αντιμετωπίσει και την 24χρονη Πολωνή τενίστρια. Μαρία Σάκαρη τώρα και Μάγια Τσβαλίνστα. Συγγνώμη για το Σαρδάμ, αλλά δεν είναι και εύκολο το όνομα της Μάγια. Θα έρθουν λοιπόν αντιμέτωπες για δεύτερη φορά στην καριέρα τους. Να κάνω ένα reminder: το 2025 είχαν παίξει και στα προκριματικά στο τουρνουά της Ρώμης, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια μάλιστα να παίρνει με δυσκολία την νίκη. Ο αγώνας τους στο Λοράν Γκαρός θα ανοίξει το πρόγραμμα του Σαββάτου σήμερα, και το πρώτο σερβίς θα γίνει περίπου στις 12 το μεσημέρι, όπου τώρα. Από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και όλες τις εξέλιξεις στο επόμενο μας μαγκαζίνο, οπότε μένουμε συντονισμένοι. Παραμένουμε σε Λοράν Γκαρός στο σημείο αυτό. Η Ζεϊνέπ Σονμέζ τραυματίστηκε, να μεταφέρω, κατά διάρκεια του αγώνα της στο διπλό του Λοράν Γκαρός. Η Τουρκάλα τενίστρια αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον αγώνα της αφού σκόνταψε σε διαφημιστική πίνακα, σύμφωνα με πληροφορίες, και δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Σε προσπάθειά της μάλιστα να προλάβει και τον μπαλάκι αλλά και τον πόντο των αντιπάλων της στο τρίτο game του πρώτου σετ, η Ζεϊνέπ Σονμέζ σκόνταψε στο ταμπελάκι που σας προανέφερα, που βρισκόταν προς το τέλος του αγωνιστικού χώρου, με αποτέλεσμα να πέσει με τα γόνατα, να τραυματιστεί και τελικώς να αποσυρθεί από το μάτς για το Λοράν Γκαρός. Σονμέζ και

Μαρία έμειναν εκτός συνέχειας με την Καλίνικα και την Γιαστρέμσκα να παίρνουν τελικώς την πρόκριση. Αυτά λοιπόν και με τα ταινιστικά μας νέα και πάμε να συνεχίσουμε στο Βεζένκοφ να δούμε τις τοποθετήσεις του. Να δούμε τι ανέφερε για την κατάκτηση της EuroLeague συγκεκριμένα με μια συγκινητική λοιπόν ανάρτηση. Στα social media ο Σάσα Βεζένκοφ αναφέρθηκε στις δυσκολίες που πέρασε ο Ολυμπιακός για να φτάσει τελικώς και στην κατάκτηση της EuroLeague και το τέταρτο ερυθρόλευκο αστέρι. Αυτό δεν ήταν ποτέ ένα βάρος που μπορούσε να κουβαλήσει ένα άτομο μόνο του, τόνισε ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος και στάθηκε και στην δίψη που υπάρχει στον Ολυμπιακό για περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον. Μετά τις στεναχωρίες των τελευταίων ετών, είπε, όλοι νιώσαμε το βάρος της προσδοκίας. Πιέσαμε τους εαυτούς μας, τα όρια μας και παλέψαμε μέσα από τις πιο σκοτεινές στιγμές για να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Αυτό δεν ήταν ποτέ ένα βάρος που μπορούσε να κουβαλήσει ένα άτομο μόνο του. Σταθήκαμε όμο με όμο, ως ομάδα, ως μια μεγάλη οικογένεια και μαζί τα καταφέραμε. Ανέφερε στη συνέχεια, προς τους καλύτερους οπαδούς στον κόσμο, δεν υπάρχουν λόγια για να σας ευχαριστήσουν αρκετά. Κάνατε εκείνη τη νύχτα αξέχαστη. Ανέφερε λοιπόν στο τέλος της ανάρτησής του σχετικά με την κατάκτηση της EuroLeague για τους ερυθρόλευκους. Στο μεταξύ, να θυμίσουμε τώρα ξανά ότι χωρίς προβλήματα θα παραταχθεί η Paris Saint-Germain κόντρα στην Arsenal στο σημερινό μάλιστα αγώνα και το μεγάλο τελικό του Champions League που θα γίνει στην Puskas Arena της Βουδαπέστης με τους Οσμάν Ντεμπελέ και Ασραφ Χακίμι να έχουν επιστρέψει τα τελευταία 24 ώρα μάλιστα στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης της γαλλικής ομάδας. Η Paris Saint-Germain ανακοίνωσε αποστολή χωρίς απουσίες ευτυχώς για τον τελικό του Champions League. Ο Γάλλος επιθετικός, να σταθούμε και λίγο σε αυτό, αντιμετώπιζε πρόβλημα στη δεξιά γάμπα μετά το τελευταίο μάτς πρωταθλήματος απέναντι στην Πάρη στις 17 Μαΐου, θυμίζω, ενώ ο Μαροκινός δεξιός μπακ είχε τραυματιστεί στον δεξιό μυρό στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης με την Bayern Μονάχου στις 28 Απριλίου. Ωστόσο, θα βρίσκονται κανονικά στην αποστολή και στον αγωνιστικό χώρο. Την ίδια στιγμή, στις επιλογές του Λουίς Ενρίκε βρέθηκαν και οι δύο 18χρονοι, ο Ντρο Φερνάντεθ και ο Ιμπραχήμ Έμπαγε. Αυτά σχετικά με το σημερινό αγώνα της Paris Saint-Germain έναντι της Arsenal για τον μεγάλο τελικό του Champions League που αναμένουμε να δούμε και αναλυτικά. Και να συνεχίσουμε στον Ρασβάν Λουτσέσκου λοιπόν. Στο σημείο αυτό η παραμονή ή όχι του Ρασβάν Λουτσέσκου στο πάγκο του ΠΑΟΚ είναι ένα θέμα που θέλω να σας πω ότι συζητείται έντονα τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Τουρκία, καθώς υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα από την γειτονική χώρα που κάνουν λόγο για ένα έντονο ενδιαφέρον από πλευράς της Μπεσίκτας. Τίποτα δεν είναι επίσημο. Θα δούμε βεβαίως και τις επόμενες μέρες περισσότερες πληροφορίες. Φαντάζομαι θα έχουμε. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου έδωσε στις 28 του μήνα το παρόν σε φιλική αναμέτρηση της Στεάουα Βουκουρεστίου του 2026 με την Rapid του 2026 με αφορμή και τα 20 χρόνια μετά τον προημιτελικό των δύο ομάδων εκείνη τη σεζόν ουσιαστικά στο κύπελο UEFA και αναφέρθηκε και στο μέλλον του στον ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολο να συζητάμε για αυτό το θέμα. Έχω συμβόλαιο με την ομάδα για ακόμα έναν χρόνο από τη δική μου οπτική. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με την οποία έχω αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση, έναν ιδιαίτερο δεσμό όπως και αποκάλυψε. Δεν θα έκανα κάτι που θα μπορούσε να τους απογοητεύσει. Από εκεί και πέρα είναι ο σύλλογος που πρέπει να πάρει τις αποφάσεις που θεωρεί σωστές κάθε στιγμή, ανέφερε ο Λουτσέσκου. Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες είχε δηλώσει και πάλι στην πατρίδα του ότι ας κλείσουμε γρήγορα αυτό το θέμα. Έχω ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο. Έχω δημιουργήσει ένα πολύ βαθύ και ουσιαστικό δεσμό με τον σύλλογο και τον κόσμο εκεί και αυτό παραμένει. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας ιδιοκτήτης που παίρνει τις δικές του αποφάσεις. Συμπλήρωσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Η ρήτρα αποδέσμευσης εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά αυτό είναι άσχετο. Συμπλήρωσε. Την ίδια στιγμή, νέο δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρεται και στο pressing που του άσκηση Μπεσίκτας για να τον βάλει και στο τιμόνι της ομάδας. Σύμφωνα μάλιστα και με ρεπορτάζ των τουρκικών μάλλον μέσων ενημέρωσης, ο Λουτσέσκου δέχτηκε πρόταση από τους ανθρώπους της Μπεσίκτας, αναφέρουν οι πηγές, αλλά δεν μπήκε στη διαδικασία να συζητήσει μαζί τους, δίνοντας αρνητική απάντηση. Αυτά αναφέρουν και τα δημοσιεύματα αλλά και τα ρεπορτάζ σχετικά λοιπόν με αυτό το θέμα. Τώρα, για να επανέλθουμε στα ελληνικά, στα δικά μας, γνωστοί έγιναν οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού, θέλω να σας πω, στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League με το Τριφύλι, να είναι και στους ισχυρούς της κλήρωσης. Θα μάθει ωστόσο ο Παναθηναϊκός τον αντίπαλό του 17 Ιουνίου και με τις αναμετρήσεις στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League να διεξάγονται στις 23 και 30 Ιουλίου. Το Τριφύλι θα είναι στους ισχυρούς λοιπόν της κλήρωσης, όπως σας είπα, και θα
αποφύγει και κάποιες δυνατές ομάδες, αναφέρουν οι πηγές. Όσον αφορά τώρα τους πιθανούς αντιπάλους του Παναθηναϊκού, το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως ακόμα και υπάρχουν ορισμένες εκκρεμότητες να μεταφέρω σχετικά με αυτό το θέμα. Από την επόμενη εβδομάδα νομίζω θα έχουμε και περισσότερα νεότερα για τη συγκεκριμένη είδηση, για το συγκεκριμένο θέμα. Και θα κλείσουμε με Αστέρα Τρίπολης, γιατί στο τιμόνι συνεχίζει να παραμένει ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Οι Αρκάδες μάλιστα ανακοίνωσαν και την ανανέωση επίσημα της συνεργασίας τους με τον 45χρονο προπονητή, ο οποίος και κατάφερε να διατηρήσει την ομάδα της Super League. Ο 45χρονος τεχνικός κέρδισε την εμπιστοσύνη της διοίκησης από προπονητή του Αστέρα Τρίπολης Β, ανέλαβε την πρώτη ομάδα των Αρκάδων τις πρώτες μέρες μάλιστα του Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Και κατάφερε να τον κρατήσει στην Super League έχοντας μόλις μόνο μία ήττα στα 10 μάτς στο play-off. Μας περιμένει σκληρή δουλειά, δήλωσε χαρακτηριστικά με μεγάλη συγκέντρωση και υπευθυνότητα. Αυτό ανέφερε στις πρώτες έτσι δηλώσεις του ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Και κλείνουμε λοιπόν τις αθλητικές μας ειδήσεις με αυτό το θέμα για να περάσουμε σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Σάββατο. Να δούμε τι μας περιμένει. Ωστόσο, μην αγχώνεστε καθόλου. Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, μάλλον σύμμαχος των ταξιδιωτών για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ο καιρός, ευνοϊκές συνθήκες, καλοκαιρία θα επικρατήσει. Πάμε να δούμε όμως και για σήμερα. Για σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως και 29 βαθμούς Κελσίου. Είμαστε καταπληκτικά, θέλω να δηλώσω, το βλέπετε κι εσείς έτσι. Θα έχουμε ένα υπέροχο τρίμερο και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο όπως φαίνεται. Μένετε εδώ, εμείς ολοκληρώσαμε στο σημείο αυτό και αυτή την ενότητα την πρώτη τελευταία του σημερινού μας μαγκαζίνου, όμως έχουμε σε αναμονή άλλη μία και τελευταία. Και έρχονται ουσιαστικά τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος σε λίγα δευτερόλεπτα. Αλλάζουμε κλίμα από την επικαιρότητα. Περνάμε σε ένα άλλο κλίμα για να κλείσουμε κιόλας και τη σημερινή μας εκπομπή όπως κάνουμε καθημερινά με τον καλύτερο τρόπο. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ είμαστε λοιπόν και φεύγουμε προς όλο ταχώς για την τελευταία ενότητα και στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο. Εδώ που αλλού τονίζει 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο και φεύγουμε. Περνάμε στα απολαυστικά μας τράια από το χώρο του θεάματος για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή με τον τρόπο που της αξίζει. Αλλάζουμε κλίμα και διάθεση από την βαρχή ειδησιογραφία και πάμε στα ωραία που σας έχω ετοιμάσει για σήμερα. Καταρχάς να ενημερώσω και να το βάλουμε και ατζέντα ότι ο Easy 97,2 έρχεται με το δεύτερο Let's Meet Party και δίνει ραντεβού την 5η 11 Ιουνίου με όλους εσάς στο πιο ξεχωριστό, θα πω, Urban Spots στο Μεταξουργείο στη Γαλιάντρα. Σε ένα καλοκαιρινό λοιπόν after work party με μουσική, κοκτέιλς και ανεβασμένη διάθεση θα ακούσουμε, θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες σε όλων των εποχών. Επιστρέφει για δεύτερη φορά αυτό το Let's Meet Party του Easy, δημιουργώντας μια ακόμα ευκαιρία για χαλάρωση, για διασκέδαση και συνάντηση αποκλειστικά με μουσική που αγαπάμε ιδιαίτερος. 5η 11 Ιουνίου βεβαίως θα το υπενθυμίσω ξανά και σε επόμενο μαγκαζίνο μας. Πάμε τώρα να προχωρήσουμε σε Jennifer Lopez, γιατί επέστρεψε στα charts του Billboard με το τραγούδι On The Floor χάρη στη νέα σειρά Off Campus του Prime Video. Το τραγούδι του 2011 λοιπόν έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 117 του Billboard Global και νούμερο 80 χάρη στην δημοτικότητά του στα social media αλλά και στις streaming πλατφόρμες. Ο χαμός πάντως που έχει προκληθεί με αυτό το song έρχεται από τη σκηνή της σειράς, στην οποία η άλλη που υποδίεται

Οι δυο τους χορεύουν στο On The Floor σε ένα αποκριάτικο πάρτι. Σας έχουμε ετοιμάσει και ένα αντίστοιχο θέμα στο soundist.gr, οπότε για κάντε ένα κλικ για να τα δείτε όλα αναλυτικά. Γι' αυτό λοιπόν το Σαββατοκύριακο δεν θέλω να ξεχάσετε ότι το Athens Jazz Festival βιώνει τις τελευταίες ημέρες στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, γίνεται 25 και το γιορτάζει με 21 jazz σχήματα. Ουσιαστικά το πάρτι θα κρατήσει ως και αυτό το Σαββατοκυριακό, οπότε αν δεν έχετε περάσει μία βόλτα το προηγούμενο διάστημα, σας προτείνω να κάνετε τη βόλτα σας από την Τεχνόπολη και να απολαύσετε αυτές τις δύο μέρες Athens Jazz στην Τεχνόπολη. Στο μεταξύ, να ενημερώσετε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 21 Ιουνίου, η μέρα της γιορτής της μουσικής ενώνει την Αθήνα με τις σημαντικότερες μουσικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Και παρουσιάζει το μεγαλύτερο πανευρωπαϊκό εγχείρημα Europiano. Θα είναι καταπληκτικό από τη Βιέννη και το Παρίσι έως και τη Στοκχόλμη, τη Λισαβόνα και την Αθήνα. Σπουδαία έργα του παγκόσμιου πιανιστικού ρεπερτορίου θα παρουσιαστούν και σας περιμένουν. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος που είδαμε ευθύς αμέσως τώρα. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου από την επόμενη εβδομάδα πια, να επανέλθουμε έτσι γεμάτη ενέργεια από το τριήμερο που θα έχουμε κάνει. Να περάσετε πανέμορφα. Καλό τριήμερο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ραντεβού από την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρω τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.